Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

0: Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.
1: Ionian Galaxy 90,8. More great music.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγότοπο. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσε ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπώ στο όνομά σου.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: είσαι δικιά μου. Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Σου λέω για μένα τι είσαι, άλλο μην προσπίσασε τον κόσμο τι λέει για μας.

Έπνιξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

0: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
1: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης. Είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
2: Είμαι ο Ηλίας Τουμασάτος. Είμαι καθηγητής λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
3: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος, το δίκαιο παιχνίδι.
0: Μην το αφήνετε στη τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ. Γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
1: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Μιλήστε και με τους ειδικούς.
2: Στον Απόγλου, οι ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
3: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόγλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
2: Απόγλους. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710-27320, email apoplus@otenet.gr.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

0: 8 σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Κάθε καλοκαίρι που σέβεται τον εαυτό του, παίζει εδώ, στους 90,8. Καλοκαίρι με τον Ionian Galaxy. Το καλοκαίρι παίζει εδώ, στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Ionian Galaxy.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

προσπαθώ να ξεφύγω. Τόσα λόγια που μείναν μισά είναι σκέψεις που δεν θα αποφύγω. Κάποιος έρωτας μπορεί να βρεθεί, να καλύψει τα κενά τα δικά μου.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Τώρα που σε έχω

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Το σύστημα Setbackat ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η Setbackat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη Setbackat στο setbackat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
5: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
7: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Με λίγη καθυστέρηση, δεν πειράζει.
0: Πειράζει. Σάββατο σήμερα, 9 Μαΐου.
1: 9 Μαΐου, αύριο η γιορτή της μητέρας.
0: Μητέρας,
1: ναι. Διάφορες εκδηλώσεις.
0: Διάφορες εκδηλώσεις. Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι στον Ionian Galaxy. Στο μικρόφωνο η Galaxians, Βάνια Σαμόλη.
1: Και Ανδρέας Αρβανιτάκης.
0: Καλοκαίριασε. Έτοιμη για μπάνιο?
1: Μόλις έκανα μπάνιο.
0: Ναι, δεν εννοώ στην μπανιέρα, εννοώ στη θάλασσα. Εννοώ στη θάλασσα.
1: Κάνω μπάνιο όλο το χειμώνα, να ξέρεις. Έχω ένα σκύλο που θέλει να κάνει μπάνιο και κάθε Κυριακή πάμε και κάνουμε μπάνιο. Γιατί άμα δεν
0: μπαίνει. Εσύ.
1: Μπαίνω, βρέ.
0: Γιατί... Έχει και χειμερινή κολυμήτρια, δεν μου τα έχει πει αυτά τόσο καιρό.
1: Αναγκαστικά έγινα. Έγινες. Γιατί έφευγε ο σκύλο και λέω τώρα, άμα δεν μπω μέσα.
0: Αν δεν μπω μέσα, πάει, θα το κυνηγάω, ε. Μάλιστα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, να πάω από το μαγιά. Συνήθως κάθε χρόνο πάω Πρωτομαγιά και κάνω το πρώτο μπάνιο. Αλλά αυτή η Πρωτομαγιά δεν με ενέπνευσε πολύ.
1: Ναι, δεν ήταν ακριβώς Πρωτομαγιά.
0: Δεν με ενέπνευσε. Όχι. Δηλαδή, ναι. Οπότε λέω για αύριο να κάνω την πρώτη
1: μπάνιο. Καλή σου αρχή.
0: Βουτιά.
1: Καλή σου αρχή. Εσύ και ο σκύλος μου θα σας
0: πει. Έχω και σκύλος. Ωραία. Μια χαρά. Καλά, να πας στον πλατή, θα δεις ότι δεν είμαι ακόμα το σκύλο σου.
1: Μου έλεγε
0: από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ο άνθρωπος ότι μπλόκαρε στο πλατή γυαλό σαν να είναι.
1: Καλοκαίρι. Μα ήδη, αν παρατήρησες τις προηγούμενες μέρες, το λιθόστρωτο γινόταν χαμός. Μπαίνουν τα κρουαζιερόπλια.
0: Πήγαν τα κρουαζιερόπλια, έπεσε και το συνέδριο, το 53ο συνέδριο νοσηλευτικής.
1: Ωραία
0: πρωτοβουλία, να τα λέμε. Εντάξει, έτερο
1: νεκάτερο. Πολύς κόσμος στο νησί.
0: Και είναι ένας τουρισμός, ο συνεδριακός, το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά τώρα το βλέπουμε και τη πράγμαση, ότι είναι κάτι καλό, έτσι. Είναι ωραίο, ζωντανεύει ξαφνικά πολύ.
1: Με πάρα πολύ κόσμο.
0: Πολύ κόσμο και καλό κόσμο. Εντάξει. Και... Υπάρχουν και γκρίνιες, βέβαια, πάντα υπάρχουν γκρίνιες, αλίμονο.
1: Ναι, άμα δεν υπήρχαν γκρίνιες, θα αισθανόμασταν ότι κάτι πάει λάθος. Οπότε...
0: Αλλά ναι, ήταν ωραία και όπως ωραία ήταν και η εκδήλωση στο Θαλασσόμυλο. Που...
1: Νέος κόσμος, είδα νέα κορίτσια, νέους ανθρώπους, έτσι. Ομόρφινε ο χώρος.
0: Ομόρφινε ο χώρος. Εγώ εντάξει, συγκινήθηκα γιατί μέσω του συνεδρίου, σαν συμμετέχουν, ήρθε και ένας πολύ παλιός μου φίλος από το ζωγράφο, τον οποίο συνάντησα εδώ. Και με πήρε τηλέφωνο, το είχα συνειδητοποιήσει, μου λέει: Έλα, πού είσαι? Πού να με ρεμίσεις? Λέω: Στην Κεφαλονιά. Κι εγώ. Τι άνθρωποι που έχει να δει σε 7 χρόνια, έτσι.
1: Σύσφιξη σχέσεων, ναι, μάλιστα. Ναι.

0: Λοιπόν, θα πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο.
1: Με πολύ πολύ χαρά, ένα νέο παιδί. Εγώ τον ήξερα ως χορευτή.
0: Σχορευτή.
1: Ναι, με τον ήξερα από τα πανηγύρια, τον ήξερα που χόρευε και στον μπάλο. Αν κάνω λάθος, με διορθώνεις. Μπάμπη.
0: Ο λόγος για το Άλαμπο Βιτοράτο. Τον πανελληνική μας πρωταθλητή δυναμικού τριάθλου νέων και εφήβων. Καλημέρα, ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εσύ δεν είσαι Κεφαλονιά τώρα, υποθέτω.
2: Όχι, πλέον έχω μετακομίσει στην Αθήνα.
1: Σπουδές.
2: Ναι, ναι.
1: Μεγάλος είμαι... και εσύ πάει.
2: Ναι, βέβαια είμαι ακόμα στη δευτέρα λυκείου, αλλά είμαι εδώ στο Κολέγιο Αθηνών και συνεχίζω εδώ το λυκείο, γιατί έχω στόχο να σπουδάσω στο εξωτερικό από πολύ μικρή ηλικία. Οπότε ήρθα εδώ πέρα.
1: Σε έβλεπα να κάνεις γυμναστήριο εδώ, δεν θα πω πού. Είσαι ένα παιδί με στόχους. Φαίνεται και από την πρωτοβουλία σου να φύγεις στην Αθήνα για να πας στο εξωτερικό.
0: Ναι, είπες από μικρός ότι είχες αυτό το στόχο. Πότε είχες κατευθυνώσει να πας στο στόχο αυτό?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη γυμνασίου το έβαλα αυτό πιο πολύ, ας πούμε, στους στόχους μου. Ήθελα από πολύ μικρή ηλικία να φύγω από την Ελλάδα, επειδή θέλω να ασχοληθώ και με την τεχνολογία και θεωρώ ότι στο εξωτερικό οι δυνατότητες είναι περισσότερες. Mm-hmm. Αλλά όχι μόνο αυτό, λόγω και, ας πούμε, του γεγονότος ότι εκεί θα γνωρίσω ανθρώπους και από άλλες κουλτούρες και γενικά θα διευρύνω τους οριζοντές μου. Και επειδή είμαι και από μια οικογένεια, ας πούμε, με εκπαιδευτικούς, είχα, ας πούμε, αυτά τα ερεθίσματα από πολύ μικρή ηλικία.
0: Ερεθίσματα και στήριξη.
2: Ναι, οπότε αποφάσισα να πάρω αυτό το βήμα στη ζωή μου και γενικά ακόμα και τώρα λέω, όταν γυρνάω στην Κεφαλονιά, ας πούμε, Χριστούγεννα και Πάσχα και σε γιορτές, ότι αυτό πραγματικά είναι η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει στη ζωή μου και έχει αλλάξει πάρα πολύ η ζωή μου, πολύ πιο χαρούμενος.
0: Μπράβο που έχεις στόχο που το
1: έχεις αυτονομηθεί, είναι... είσαι με κάποιον στην Αθήνα, είναι κάποιος δικός σου?
2: Ναι, το έχουμε προγραμματίσει και έρχεται η μητέρα μου κάποιες μέρες, έρχεται η γιαγιά μου.
1: Είσαι μοναχούλη δηλαδή, δευτέρα λυκείου μοναχούλη και τα καταφέρνεις.
2: Ναι, βέβαια, δηλαδή όλα τα... πάντα έχω φαγητό, ας πούμε, πάντα τα πάντα. Κρεφαριότητα τα πάντα.
1: Εντάξει, δώστε, αλλά είσαι ένα παιδάκι, δηλαδή
0: το καταλαβαίνεις
1: φοβερό.
0: Μάλιση, αυτό, ε?
1: Ναι, καλά, εγώ ήμουν από τα 14 ναι, είχα αυτό το λούκι, ναι. Το καταλαβαίνω και νιώθω, ξέρεις... δεν ξέρω, το θαυμάζω αυτό το παιδάκι.
0: Μπράβο. Για μίλησε μας για την ασχόλησή σου με τον αθλητισμό, όπως ξεκίνησε.
1: Και να μας πεις και τι είναι αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα δυναμικού τριάθλου, γιατί δεν το είχα ξανακούσει.
0: Να πάμε έτσι να ξεκινήσουμε λίγο τον αθλητισμό και μετά να φτάσουμε εκεί.
2: Εγώ λοιπόν από πολύ μικρή ηλικία είχα ασχοληθεί με διάφορα αθλήματα. Βέβαια δεν ήταν ότι είχα, ας πούμε, ότι ήμουν πάρα πολύ καλό σε κάποια από αυτά. Είχα ξεκινήσει με μπάσκετ στον ΑΣΚ, είχα κάνει και τένις στις ομάδες του νησιού. Και το πρώτο άθλημα, ας πούμε, που ας πούμε, μου τέριαξε πιο πολύ ήταν το πόλο που έπαιζα στον Ποσειδώνα και στον ΟΑ στην αρχή. Και ξεκίνησα να πηγαίνω στην Πέμπτη Δημοτικού.
0: Ο σκληρό.
2: Ναι, ήταν ένα άθλημα που μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Και γενικά ήταν, δηλαδή ήμουν από τα πρώτα παιδιά που άρχισαν να στελεχώνουν την ομάδα, οπότε ήταν πιο ζεστό το κλίμα και έτσι το είχα και αυτό το άθλημα πιο κοντά μου, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν ήταν κάτι που υπήρχε πολύ καιρό στο νησί και ήταν πιο, ας πούμε, απρόσωπο για εμένα. Και καταφέραμε να πάρουμε κάποιες διακρίσεις. Βέβαια, εγώ ήθελα να το πάω ένα βήμα παραπάνω. Ήθελα να πάω σε εθνική ομάδα, αλλά δεν ήμουν τόσο καλός. Mm-hmm. Και παράλληλα, από πολύ μικρή ηλικία, ήθελα, όπως πολλά παιδιά, να χτίσουν το σώμα τους και τέτοια, δηλαδή πιο πολύ αισθητικά πράγματα που δεν έχουν τόση ουσία. Οπότε, κάποια στιγμή που σταμάτησα να ασχολούμαι με το πόλο, επειδή υπήρχαν και κάποια... κυρίως λόγω, ας πούμε, ότι είχα ξεπεράσει το άθλημα πλέον, ξεκίνησα να πηγαίνω στο γυμναστήριο. Mm-hmm. Και... συγκεκριμένα είχα πάει στο Gymland, εκεί πέρα ο κύριος Γιώργος Αντωνάτος και τα παιδιά μου βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Τι ηλικία μιλάμε τώρα δηλαδή?
1: Μικρό ήταν, το βλέπα. Έκανε εκεί.
2: Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα στην πρώτη γυμνασίου.
0: Πρώτη γυμνασίου,
2: Ναι, στην πρώτη γυμνασίου προσπάθησα κάποιο καιρό να κάνω το πόλο και το γυμναστήριο παράλληλα, αλλά η αλήθεια είναι αυτό...
0: Δεν έβγαινε.
2: Δεν έβγαινε τόσο για εμένα προσωπικά, επειδή το γυμναστήριο μου τέριαζε πιο πολύ και έτσι σταμάτησα να πηγαίνω πόλο σιγά σιγά, οπότε
0: έκανα. Τα παιδιά του Gymland είναι και εξαιρετικοί έτσι κι αλλιώς, την ξέρουν τη δουλειά.
2: Ναι, πάρα πολύ καλή.
1: Ξέρουν και τη δουλειά του γυμναστηρίου και τη δουλειά του αθλητισμού και γενικότερα και αποδεικνύεται στα παιδιά τους.
0: Έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, σίγουρα. Οπότε αυτοί παίξαν μεγάλο ρόλο, ας πούμε, στην πορεία μου αυτή. Αλλά εκεί, ας πούμε, ήμουνα, με βοήθησαν για να φτιάξω ένα πρόγραμμα ώστε να χτίσω τη σωματική μου διάπλαση και αυτά. Κάποια στιγμή όμως εγώ είχα δει, ας πούμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτά, ότι υπάρχει ένα άθλημα το οποίο λέγεται powerlifting και αλλιώς δυναμικό τρίαθλο. Και ουσιαστικά αυτό τι είναι? Είναι ένα άθλημα στο οποίο αγωνιζόμαστε σε τρεις ασκήσεις: το κάθισμα, τις πιέσεις πάγκου και το deadlift, που είναι τρεις βασικές ασκήσεις γυμναστηρίου. Με κάποιους συγκεκριμένους διαγωνισμούς και κάποιες τροποποιήσεις που δεν τα τηρούν αυτοί που κάνουν απλά στο γυμναστήριο συνήθως. Και ήθελα να ξεκινήσω. Απλά νόμιζα τότε ότι δεν μπορώ εγώ λόγω ηλικίας να αγωνίζομαι σε αυτό το άθλημα. Και νόμιζα ότι στην Ελλάδα είναι, ας πούμε, μόνο για ανθρώπους πάνω από 18 ετών, επειδή ήξερα κάποιους που ασχολούνται. Παρ' όλα αυτά, κάποια στιγμή που, ας πούμε, ήθελα να χρησιμοποιήσω και τον αθλητισμό για τις αιτήσεις μου στα πανεπιστήμια, επειδή άμα είχα κάποια διάκριση θα με βοηθούσε και αυτό με κάποιον τρόπο. Μου έπεσε ένα βίντεο στο TikTok που ήταν ένας αθλητής που τώρα είμαστε...
1: Να και τα καλά του TikTok, Αντρέα, έτσι να μην λέμε όλα τα κακά.
2: Ναι, όντως. Και είμαστε γνωστοί. Αυτός είναι ένας αθλητής του προπονητή μου, του τώρα προπονητή μου, ο οποίος έχει κερδίσει θέση και στο βάθρο το παγκόσμιο, του παγκόσμιου πρωταθλήματος, αλλά και στην Ευρώπη. Είναι στην κατηγορία 120 πλάς κιλών. Και αυτός ήταν 16 χρονών όταν τον πρώτο είδα εγώ. Και λέω, όχι, θα δεις, τελικά γίνεται. Και είδα ότι είχε κάνει mention τον προπονητή μου στο caption και έτσι εγώ βρήκα τον προπονητή μου και τον πήρα ένα τηλέφωνο για να συνεννοηθούμε να ξεκινήσουμε. Μου είπε ότι μπορεί να με βοηθήσει, εγώ χάρηκα πολύ και ξεκινήσαμε σιγά σιγά. Βγάλαμε ένα πρόγραμμα. Στην αρχή ξεκίνησα να κάνω προπόνηση στο Gymland. Αλλά μετά, επειδή αυτά που έκανα εγώ θέλανε κάποια συγκεκριμένα μηχανήματα, να το πω έτσι, πολλή ώρα και δεν μπορούσα να τα έχω αυτά στο γυμναστήριο όλη
0: την
2: ώρα.
0: Λόγω του κόσμου, ναι.
2: Σωστή. Ναι. Ο κύριος Γιώργος μου είπε ότι υπάρχει ένας χώρος άρσης βαρών στο κλειστό γυμναστήριο.
1: Α, πήγαινες εκεί. Α, ναι, ναι. Εκεί που πήγαινε και η κόρη μου κάνει άρσης βαρών.
2: Ναι, εκεί πήγαινε κι εγώ. Και έκανα, δηλαδή, τουλάχιστον 6-7 μήνες εκεί πέρα προπόνηση.
1: Μοναχούλη σου έκανες?
2: Στην αρχή, επειδή δεν είχα ξαναυπάρξει σε τέτοιο χώρο, είχε έρθει μαζί μου ο Μάκης ο Μελάς.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν τον ξέρετε. Ναι,
1: τον ξέρω, τον ξέρω.
2: Πάλι, ναι. Με την άρση βαρών. Αλλά μετά, ναι, γενικά εγώ, ο τρόπος που δουλεύω με τον προπονητή μου, επειδή ο προπονητής μου μένει στη Θεσσαλονίκη, είναι ότι κάνω το πρόγραμμά μου και του στέλνω βίντεο και αυτός μου δίνει, ας πούμε, κάποια comments πάνω στην τεχνική μου. Αλλά βέβαια, το να έχει κάποιον άνθρωπο δίπλα σου για να σε βοηθάει, που να έχει και εμπειρία,
0: δεν είναι
2: αντικατάστατο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, να σε ρωτήσω, αυτό δεν έχει και μια επικινδυνότητα? Δηλαδή, δεν πρέπει κάποιος να σου κρατάει την μπάρα στην περίπτωση που είσαι στον πάγκο, ας πούμε, που δεν μπορείς να τα σπρώξεις?
2: Κάθε φορά που έκανα ανέβασμα, καλούσα κάποιον να έρθει μαζί μου.
0: Μπράβο, σωστά. Ναι, ασφάλεια πάνω απ' όλα.
1: Ναι. Να σου πω, τραυματισμούς και τέτοια, γιατί άρση θανάτου είναι με ζώνη πάντα, φαντάζομαι.
0: Άρση
1: θανάτου είναι που είναι η μπάρα κάτω και τη σηκώνεις και τη φέρνεις στο... Ναι, αυτά που, επειδή έχουν επιβαρύνει στη μέση και ξέρεις, δηλαδή, εγώ εντυπωσιάζομαι ακόμα περισσότερο με αυτά που μου λες, ότι το πάλευες μόνος σου.
2: Ναι,
1: μικρό παιδάκι ήσουν και το έκανες μόνος σου. Δεν είναι, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό.
2: Τώρα προπονούμε σχεδόν 2 χρόνια στο powerlifting και γενικά από την αρχή είχαμε, και με την οικογένειά μου, ας πούμε, επειδή είχαν και αυτοί αυτές τις ανησυχίες, είχαμε πει ότι θα πάρω τον καλύτερο εξοπλισμό που υπάρχει για να καλύψω, ας πούμε, όσο δυνατό περισσότερο.
1: Τραυματισμούς και αυτά.
2: Ακριβώς. Και δόξα Θεώ, μέχρι στιγμής δεν έχω κανένα τραυματισμό, δεν έχω πάθει τίποτα. Σίγουρα έχει παίξει μεγάλο ρόλο και ο προπονητής μου, ας πούμε, με την καθοδήγηση που μου δίνει, ο οποίος είναι και ιδρυτής και πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Δυναμικού και Άθλου.
1: Πολύ ωραία.
2: Ναι. Έφερε το άθλημα.
1: Τον καλύτερο έχεις, δηλαδή, φαντάζομαι.
2: Ναι, προσπαθώ όσο γίνεται να συνεργάζομαι όσο το δυνατό καλύτερος επαγγελματής. Οπότε έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και έχει και αυτός τεράστια εμπειρία και στο άθλημα του δυναμικού τριάθλου αλλά και στην άρση βαρών. Αυτός, δηλαδή, παλιότερα ήταν αθλητής της Εθνικής Ομάδας Άρσης Βαρών. Ναι, είναι και έχει ιδρύσει και μια ομάδα Θεσσαλονίκη που λέγεται Υπερίων Τούμπας και είναι από τις πιο επιτυχημένες ομάδες Άρσης Βαρών και powerlifting στην Ελλάδα. Και είναι πολύ έμπειρος και...
0: Η αγωνιστική σου έτσι πορεία, πώς ξεκίνησε?
2: Πρώτος μου αγώνας ήταν στην Πάτρα το 2024 Οκτώβριο. Mm-hmm. Εκεί ουσιαστικά αγωνίστηκα για να πάρω μια πρώτη εμπειρία. Ήταν το περιφερειακό αναπτυξιακό πρωτάθλημα. Και για να πάρω και την πρόκριση για το πανελλήνιο πρωτάθλημα, που δεν χρειάζεται να κάνω κάποιο σύνολο συγκεκριμένο. Mm-hmm. Αλλά έπρεπε απλά να παίξω, να έχω μια συμμετοχή, ας πούμε. Mm-hmm. Εκεί παρόλα αυτά βγήκα πρώτος. Και yeah. μετά... Ευχαριστώ. Και μετά πήγα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα το Δεκέμβρη, όπου υπήρχαν κάποιοι πιο εμπειροί αθλητές από εμένα. Έχασα την τρίτη θέση για 2,5 κιλά και πήρα δεύτερη θέση στον πάγκο. Με μόνο μένα.
1: Ωραία.
2: Μετά ο επόμενος αγώνος μου ήταν το πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων και νέων το 2025, όπου βγήκα τρίτος. Mm-hmm. Και μετά έκανα κάποιο off-season και συνέχισα αυτό τον Οκτώβριο του 2025 στον ίδιο αγώνα, στην Πάτρα, στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα, για να διεκδικήσω πρόκριση για την Εθνική Ομάδα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Εκεί ανταγωνίστηκα με έναν άλλο συναθλητή μου, τον Θανάση τον Κοτσίσκα, ο οποίος ανέβηκε από την κατηγορία των 66 κιλών στην κατηγορία των 74 κιλών που έπαιζα εγώ τότε, και επίσης αυτός ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος από εμένα, οπότε παίξαμε μαζί. Αυτός είχε ξαναπαίξει στο εξωτερικό για να δούμε ποιος θα παίξει στη Λιθουανία που ήταν ο αγώνας τον Νοέμβριο. Εγώ βγήκα πρώτο στο κάθισμα, κάναμε τέτοια κιλά, αλλά εγώ ήμουν ελαφρύτερο στο σωματικό βάρος. Στον πάγκο έκανα παραπάνω κιλά από αυτόν, και στο deadlift έκανα αυτός, ας πούμε, ξεπέρασε τη διαφορά που είχα εγώ από τον πάγκο και βγήκε αυτός πρώτος για 2,5 κιλά. Mm-hmm. Οπότε πήγε αυτός στην Εθνική και στο Ευρωπαϊκό.
1: Αθρηστικό είναι αυτό, έτσι, δηλαδή αθρίζονται.
2: Ναι, είναι αθρηστικό. Και μετά ο τελευταίος μου αγώνας ήταν αυτός που έγινε τώρα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2026 νέων εφήβων, που βγήκα πρώτος σε όλα τα αγωνίσματα εκτός από την άφηση θανάτου. Και αυτό συνέβη διότι προσπάθησα να διεκδικήσω πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει στη Νότια Αφρική αυτό το καλοκαίρι. Και έβαλα 20 κιλά παραπάνω στην τρίτη μου προσπάθεια, κιλά που δεν είχα κάνει ποτέ. Δηλαδή, να φανταστείτε, το ρεκόρ μου της προπόνησης είναι 212,5 κιλά και εγώ βάλα 225. Και δεν τα μπόρεσα να τα κάνω, δυστυχώς. Αλλά υπάρχει ακόμα η πιθανότητα να πάω στο παγκόσμιο, επειδή δεν υπάρχει κάποιος ο δυνατός από μένα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στην κατηγορία αυτήν. Οπότε μπορεί να γίνει αυτό.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω, θέλει ειδική διατροφή αυτό? Γιατί θέλει ειδική διατροφή? Δεν είναι ερώτηση, σίγουρα, είναι κατάφαση. Απλά να μας πεις
0: είναι
1: κάποια
0: καθημερινότητά σου, δηλαδή.
1: Κάτσε να μας πει τι τρώει, γιατί εδώ υπάρχει και το θέμα των συμπληρωμάτων. Διότι σίγουρα
0: είναι ένας τομέας λίγο παρεξηγημένος, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει σίγουρα μυϊκή φθορά, και για να μπορείτε να μπείτε γρηγορότερα, επειδή μιλάω έτσι, έχω μια γνώση επί του θέματος, έκανα και εγώ. Για να μπείτε πιο γρήγορα στο στίβο της προπόνησης, έτσι, πρέπει να έχετε μυϊκή αποκατάσταση γρηγορότερα. Και εδώ βαράει καμπανάκι, ας πούμε. Τι παίρνεις πρωτεΐνες, παίρνεις...
2: Ναι.
1: Σίγουρα πάντα μιλάμε με βάση τα νόμιμα.
2: Ναι, εννοείται. Εγώ δεν κάνω χρήση καμίας μη νόμιμης ουσίας. Εγώ το είχα, ήταν μια από τις ανησυχίες μου γενικά από την αρχή που ξεκίνησα να συνεργάζομαι με τον προπονητή μου. Είναι μια φλήτρια στον όμιλο πάνω

0: οπότε συνεχίσαμε με αυτό το κίνητρο και γενικά με έχει καθοδηγήσει σε όλη την πορεία. Δηλαδή τώρα εγώ έκανα τον πρόσφατο καιρό μία άνοδο στα κιλά μου, ανέβηκα κατηγορία. Από την κατηγορία των 74 κιλών πήγα στην κατηγορία των 83 κιλών.
1: Ναι.
0: Οπότε έπρεπε να γεμίσω και παράλληλα αυτά τα κιλά να μην γίνουν λίπος, αλλά να χτιστούν κιόλα.
1: Τι τρώω δηλαδή, πρωτεΐνης? Πρωτεΐνη, έτσι,
0: ναι,
1: περισσότερο.
0: Τρώω πολύ πρωτεΐνη και πάρα πολύ υδατάνθρακα. Τώρα, όσον αφορά τα συμπληρώματα που μου είπατε, έχω πάρει, παίρνω μαγνήσιο για λόγους αποκατάστασης, περιστασιακά βέβαια, παίρνω γλουταμίνη.
1: Αυτό γιατί? Το μαγνήσιο το παίρνουμε και εμείς, η δρομή, όταν αυτό, τη γλουταμίνη.
0: Ναι. Για λόγους αποκατάστασης και αυτή, βέβαια αυτά που σας λέω τώρα, ας πούμε, αυτόν τον καιρό που έχω και δεν κάνω τόσο πολλές προπονήσεις λόγω εξετάσεων, δεν τα παίρνω. Τα παίρνω μόνο όταν είμαι full στην προπόνηση. Και ακόμη παίρνω και κρεατίνη, αλλά παίρνω κρεατίνη όταν είμαι, ας πούμε, την περίοδο 3 μήνες πριν τον αγώνα και όχι πάρα πολύ, ας πούμε 5 γραμμάρια την ημέρα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καταφέρει μέχρι τώρα κάποια στιγμή να κάνω χρήση κρεατίνη σωστή, δηλαδή να είμαι τακτικός στις δόσεις μου και αυτά. Ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, βρε παιδάκι μου, όλα αυτά τα βρήκες μόνος? Δηλαδή, πρόσεξε να δεις, τώρα μιλάω με ένα παιδί δευτέρας λυκείου. Ναι. Και μου μιλάει τόσο συγκροτημένα. Έχει φτιάξει τη διατροφή του, έχει βρει μια φίλη του, κάνει αυτά, τα κάνει μόνος του στο σπίτι. Ποιος σου κάνει
2: εκεί
1: τη διατροφή?
2: Είναι προφανές ότι έχει στήριξη.
0: Και
2: πρακτική και πνευματική. Γιατί...
1: Στα μου κάνουν εντύπωση οι γονείς σου, να τους συγχαρώ δηλαδή, ναι, από ραδιοφόνου.
2: Ναι.
1: Δεν έχω λόγια. Δηλαδή, συγχαρητήρια στους γονείς σου που έχουν ένα τέτοιο παιδί και στέκονται τόσο υποστηρικτικά στα όνειρα και στις πρωτοβουλίες σου. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσαν. Μου λέγει η κόρη μου ότι θέλω να φύγω στο εξωτερικό, να πάω στην Αθήνα, να ασχοληθώ με ένα άθλημα το οποίο... οι γονείς σου είναι πάρα πολύ δίπλα σου και έχουν χτίσει ένα παιδί με φοβερό χαρακτήρα και προσωπικότητα. Αυτό θέλω να το πω στο ραδιόφωνο, ίσως αποτελέσω παράδειγμα και για άλλους γονείς. Συγγνώμη που σε διακόψαμε. Και δεν κουράζεσαι που έχεις διαβάσματα και όλα αυτά. Προσωπική ζωή έχεις που σε 17 χρόνια.
2: Ναι, πώς θα συνδέεις όλα?
0: Ναι, θα σας πω. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το άθλημα, η προετοιμασία μου για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ήταν πολύ ελλιπής προετοιμασία. Δηλαδή, εγώ είχα συνηθίσει να κάνω προπόνηση 6 και 5 φορές την εβδομάδα. Υπήρχε και καιρός που έκανα 2 φορές την ημέρα προπόνηση. Δηλαδή, υπήρχε καιρός που κάνω και 10 προπονήσεις την εβδομάδα. Αλλά τον τελευταίο καιρό, επειδή η βαθμή μου είναι πάρα πολύ σημαντική για την ένταξη στα πανεπιστήμια που θέλω, έδωσα έμφαση κυρίως σε αυτό. Επειδή δεν μου αρέσει να μετανιώνω πράγματα και ήξερα ότι άμα αφήσω το άθλημα να με πάρει πίσω, ας πούμε, δεν θα μπορούσα αυτό να το φτιάξω στο μέλλον κάποια στιγμή. Επειδή πρέπει να δώσω τον καλύτερό μου αυτό τώρα στα διαβάσματα, δηλαδή, ας πούμε, οι αντίστοιχες πανελλήνιες για εμένα που θέλω να πάω στο εξωτερικό είναι τώρα, στο έτος της δευτέρας λυκείου. Δηλαδή, ναι, σε 2 εβδομάδες θα κοινάνε οι εξετάσεις μου.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικές. Επειδή κάνω ένα πρόγραμμα που λέγεται IB, που είναι ουσιαστικά Διεθνές Απολυτήριο,
2: ναι,
0: και είναι,
2: ναι,
0: όλα τα μαθήματα, ναι, στα αγγλικά. Ναι. Έχω πιο πολύ επιλογή, ας πούμε, στο τι θα κάνω. Δεν είναι στάνταρ αυτά που θα κάνω. Το μόνο στάνταρ μάθημα είναι τα μαθηματικά και όλα τα άλλα τα διαλέγω. Είναι 6 μαθήματα.
2: Ναι.
0: Και ναι. Αυτό δηλαδή. Οπότε έκανα 2 φορές την εβδομάδα προπόνηση κατά μέσο όρο. Μετά τώρα το Πάσχα έπεσε, ήταν πολύ καλό που το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έπεσε το δεύτερο Σαββατοκύριακο των διακοπών του Πάσχα. Επειδή είχα χρόνο μες το Πάσχα να κάνω προπόνηση και, ας πούμε, να δουλέψω λίγο παραπάνω στην τεχνική μου, να κάνω κάποιες τελευταίες τροποποιήσεις, ας πούμε, και αυτά. Δηλαδή εκεί έκανα κανονικά 5 φορές την εβδομάδα προπόνηση και την τελευταία εβδομάδα έκανα 2 προπονήσεις από ό,τι θυμάμαι. Και μετά, όπως συνήθως, έκανα αποκατάσταση για να μπορέσω να αγωνιστώ. Και θεωρώ πραγματικά ότι αυτός ο αγώνας τελευταίος, παρά την ελλειπή προετοιμασία, ήταν ο καλύτερος μου αγώνας μέχρι τώρα, λόγω της εμπειρίας που έχω μαζέψει, αλλά ναι, κυρίως λόγω αυτού. Επειδή ουσιαστικά ήξερα ότι δεν θα πάω για πολλά πράγματα σε αυτόν τον αγώνα, παρά το γεγονός ότι διεκδίκησα πρόκληση για το παγκόσμιο και βγήκα πρώτος. Δηλαδή θα μπορούσα.
2: Τι άλλο να κάνεις, δηλαδή?
0: Ναι, η αλήθεια είναι βασικά ότι δεν περίμενα να μπορέσω να διεκδικήσω πρόκληση για το παγκόσμιο. Αυτό το κατάλαβα το πρωί που έφτασα στο γυμναστήριο

0: για τον αγώνα. Που τους ρώτησα τι πρέπει να κάνω για να πάρω την πρόκριση και μου είπαν ότι επειδή δεν υπάρχει άλλο στην κατηγορία, μπορώ με μειωμένο ποσοστό του συνόλου πρόκρισης να πάω. Και δηλαδή ήταν τα κιλά που ήταν το 100% του συνόλου πρόκρισης ήταν μακριά από τα κιλά που κάνω. Αλλά το 95% ήταν πιο κοντά. Και εκεί κατάλαβα ότι μπορώ να διεκδικήσω κάτι και το προσπάθησα.
1: Τώρα τι έπεται.
2: Τώρα, δεν μας απάντησε αν έχει προσωπική ζωή και φίλους και τέτοια και πώς θα συνδυάζει. Είσαι στοχοπροσιλωμένος στο όνειρό σου πάντως.
1: Έμεσα απάντησε λοιπόν.
2: Ναι. Εντάξει.
0: Η αλήθεια είναι ότι εννοείται βγαίνω και με φίλους και αυτά. Και απλά τώρα επειδή οι περισσότεροι μου φίλοι από εδώ στην Αθήνα είναι από το σχολείο μου, οπότε έχουμε παρόμοιους στόχους.
1: Όλοι μαζί και είστε προσιλωμένοι τώρα σε...
0: Ναι, ειδικά
1: σε
0: τον καιρό, ναι.
1: Ωραία. Για πες μας τι έπεται.
0: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την αθλητική μου πορεία, μετά τις εξετάσεις, δηλαδή και τώρα, απλά μετά τις εξετάσεις θα μπορώ πιο εντατικά να κάνω τις προπονήσεις μου σωστά και να κάνω, θα προσπαθήσω να κάνω ανεπίσημα στο γυμναστήριο ένα mock meet για να μπορέσω να κάνω το σύνολο που έπρεπε να κάνω στον αγώνα για να πάω στο παγκόσμιο.
2: Τι είναι το mock meet?
1: Μια προσομοίωση δηλαδή.
0: Ναι, μια προσομοίωση. Και άμα το κάνω αυτό, ευελπιστώ να μπορέσω να πάω. Επειδή δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος, είναι κρίμα η Ελλάδα να μην εκπροσωπηθεί από κάποιον στην κατηγορία αυτή, που είναι και μία από τις ανταγωνιστικές κατηγορίες που υπάρχουν στο άθλημα.
1: Ωραία. Για 83.
0: Ναι.
2: Είμαστε πολύ περήφανοι. Εγώ είμαι πολύ περήφανη που σε ξέρω κιόλας. Που έχουμε πάει μαζί και έχουμε χορέψει κιόλας.
1: Και για το παιδί και για τους γονείς.
2: Και για τους γονείς. Οι γονείς με εντυπωσίασαν. Αποτελούν παράδειγμα για μένα.
1: Και για μένα.
2: Κατάλαβες που και για σένα. Έτσι, έτσι. Μήπως να πάρουμε και μια συνέντευξη στους γονείς. Θα μας πεις με το καλό αν θα έρθεις Κεφαλονιά καθόλου.
0: Θα σας πω. Λοιπόν, εγώ θα είμαι στην Αμερική μέχρι και τα τέλη του Ιουλίου, δηλαδή μετά τις εξετάσεις μου. Οπότε στην Κεφαλονιά θα έρθω τον Αύγουστο.
2: Α, τον Αύγουστο. Μάλιστα. Μην μας ξεχάσεις να έχουμε και μία διαζώσεις συνέντευξη.
0: Δεν θα σας ξεχάσω. Και μάλιστα, άμα πάω στο παγκόσμιο, ίσως έρθω και μετά το παγκόσμιο να κάνουμε μία συνέντευξη.
2: Με το καλό. Τέλεια. Και τροπεούχος.
1: Το κλείνουμε.
2: Ευχόμαστε.
1: Να είσαι καλά.
0: Εντάξει, στο βάθος δεν θα πάω στο παγκόσμιο σε καμία περίπτωση, αλλά...
2: Και πώς φύγες στο παγκόσμιο, τι είναι, ξέρεις, ξυπνάμε ένα πρωί όλοι και λέμε, α, είναι ένα παγκόσμιο, άντε πάμε βόρτα.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια για όλα και για τους στόχους σου και για τα επιτεύγματά σου, και τα αθλητικά και τα εκπαιδευτικά, καλή επιτυχία σε όλα.
2: Καλή επιτυχία, ένα φωτεινό παράδειγμα στις εποχές που ζούμε που είναι λίγο χάλεπες.
1: Εδώ θα είμαστε να χαιρόμαστε και να αναδεικνύουμε τις επιτυχίες σου. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. And we are never going home. Whoa, whoa, whoa, whoa. Let's go dance until the morning.
3: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
4: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
3: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
4: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
3: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
4: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
3: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
4: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα, θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Βασίλη Ατζουλάτο. Βασίλη, καλημέρα, με επιτρέψει τον Νικό.
1: Εννοείται, καλημέρα και από τη μεριά μου και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Ένας άνθρωπος της περιοχής του Πόρου που την αγαπάει βαθιά την περιοχή του, του Ελιού Πρόνου γενικά, ξέρει τα προβλήματα της περιοχής πάρα πολύ καλά, ο οποίος ανακοινώσε πρόσφατα κιόλας ότι προσχωρεί στην παράταξη, τη Δημοτική Παράταξη Εργοστολίου ΑΕΤΗ του Διονύση Γλυκούδη. Ένας στέλεχος, ένας άνθρωπος βέβαια που ήσουν με τον Θεόφιλο Μιχαλάτου μέχρι πρόσφατα.
1: Στεναρά.
2: Χρόνια.
0: Στεναρά. Ξεκινώντας λίγο, θέλω να μου πεις, να μου δώσει λίγο έτσι το παρασκήνιο, πώς... Τι έτσι σε οδήγησε να πάρεις τις αποφάσεις που πήρες?
1: Καταρχάς, σε ευχαριστήσω για το σημερινό βήμα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ένας άνθρωπος Ποριώτης, γιατί σαν Ποριώτης σας μιλάω σήμερα, που μεγάλωσε στον Πόρο, ζει στον Πόρο, έτσι, του δίνεται λοιπόν αυτό το βήμα να παρουσιαστούν τα προβλήματα μιας περιοχής και να γίνουν γνωστά ευρύτερα. Γιατί δυστυχώς είμαστε μια απομακρυσμένη περιοχή. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω όπως μου ζητήσατε. Ξεκάθαρα. Με κάθε σεβασμό θεσμικό, αλλά και με απόλυτη πολιτική ευθύτητα. Ο Πόρος τα τελευταία χρόνια, τα 8, εγκαταλείφθηκε. Δεν είδαμε έργο, δεν είδαμε παρουσία της Δημοτικής Αρχής, δεν είδαμε ασφάλεια, δεν είδαμε τίποτα να φτιάχνει, να το πω έτσι.
2: Είδαμε καρναβάλι όμως, πανηγύρια,
1: πρωτομαγιές. Ίσως είμαστε περισσότερο για αυτό το κομμάτι δημοτική.
0: Το 19,
2: και πολύ το 19. Μεγάλη προβολή στα τηλεοπτικά μέσα των επιτευγμάτων.
0: Το 19 πάντως ήταν σύνθημα της τότε.
1: Πάμε λοιπόν, τι βλέπει, τι ζει σήμερα ο Ποριώτης του σήμερα λοιπόν.
0: Του σήμερα, βέβαια.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Μετά από 8 χρόνια.
1: Ζει λοιπόν σε ένα χωριό που δεν έχει την παραμικρή ιατρική κάλυψη. Δεν υπάρχει γιατρός. Και μιλάμε για το 2026.
0: Ξεκινάνε τα βασικά, έτσι. Υγεία.
2: Ούτε αγροτικός, τίποτα.
1: Τίποτα. Οι προσπάθειες που είχαν γίνει ήταν ότι υπήρχε κάποια αγροτικός γιατρός η οποία ερχόταν 2 φορές το μήνα από το κέντρο υγεία Σάμις. Μόνο για συνταγογράφηση.
2: Και αν πάθει κάτι ένας άνθρωπος, θέλουμε 45
1: λοιπόν,
2: λεπτά.
1: Που έχουμε ακριβώς ηλικιωμένους, που έχουμε νέους ανθρώπους και το κοντινότερο νοσοκομείο απέχει 40 χιλιόμετρα. Άρα αυτό δεν είναι ότι δεν διαχειριστήκαμε
2: θα
1: κάτι καλά.
2: Στο δρόμο.
1: Αυτό είναι ότι μια δημοτική ρεχή εγκατέλειψε ουσιαστικά ολόκληρο το χωριό του Πόρου. Δεν το λέω αντιπολιτευτικά, έτσι είναι η πραγματικότητα. Ο κάτοικος του Πόρου σήμερα ζει επίσης με εγκατάλειψη του χωριού. Βλέπει δρόμους επικίνδυνους, ασυντήρητους. Βλέπει ένα δίκτυο ίδρευσης στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορούσε να είναι ποτέ. Γιατί είναι εγκαταλελειμμένο.
2: Δηλαδή, τι προβλήματα έχει θα με την ίδρυψη?
1: Γιατί δεν μου αρέσει να είμαι και μηδενιστής, έτσι, να πούμε και τις αλήθειες.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνονται κάποια έργα στα Καμπιτσάντα και στον Πόρο που αφορούν την ίδρυψη, διότι το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν τα τελευταία χρόνια. Το καλοκαίρι που η τουριστική σεζόν έφτανε στο πικ, ο Πόρος έμενε ουσιαστικά χωρίς νερό.
0: Χωρίς νερό.
2: Το τραβάγανε πισίνες όμως, έχω ακούσει.
1: Δεν είναι μόνο οι πισίνες τραβάγανε, είναι ότι χαλούσαν οι αντλίες. Γιατί οι αντλίες δεν είχαν συντηρηθεί ποτέ με τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Δεν είχαν ουσιαστικά συντηρηθεί πριν για να προλάβουν το πρόβλημα. Άρα δεν υπήρχε προβλεψιμότητα γι' αυτό. Ο Πόρος λοιπόν έμεινε χωρίς νερό το κατά καλό καιρό. Και το Μάρμαρο ποιος το πλήρωνε? Το πλήρωνε ο ξενοδόχος που έπρεπε να απολογηθεί στον τουρίστα. Ο εστιάτορας.
2: Ούτε και μπορούσε... οι μονάδες.
1: Όχι βέβαια.
2: Α,
1: ο εστιάτορας που δεν μπορούσε να δουλέψει. Ο ιδιοκτήτης του Airbnb που ο Πόρος έχει πολλά. Έμενε ξαφνικά το κατάλημα χωρίς νερό. Και ποιοι το πληρώνανε? Οι δύο ακραίες κυρίως περιοχές του Πόρου που είναι τουριστικές. Η περιοχή Αράγια και η περιοχή Λεύκες Αρακίνικο. Περιοχές με πολυτελή καταλήμματα και καταλαβαίνετε φυσικά και με έναν τουρίστα πιο απαιτητικό.
0: Βέβαια, έχει πληρώσει. Το έχει πληρώσει ο τουρίστας.
1: Αλλά
0: το...
1: για να μείνει με
2: το νερό είναι βασικό αγαθό, δεν το πληρώνει.
0: Έχει πληρώσει λόγια να μείνει εκεί και
2: ναι,
0: να έχει νερό.
2: Σαφώς.
1: Και υπήρχαν και κυρώσεις και υπήρχαν και μάλιστα πελάτες ξένοι οι οποίοι αφήσαν καταλήμματα και φύγανε με ό,τι πίσω σημαίνει αυτό.
2: Δεν ανήκει σε έξτρα παροχές αυτό.
1: Αλλά για να μείνει με μηδενιστής, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι στα Καμπιτσάντα και σε ένα κομμάτι του Πόρου γίνονται κάποια έργα λοιπόν για να ας πούμε θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Εγώ θέλω να το βλέπω θετικά. Ό,τι έργο γίνει είναι καλό για τον τόπο. Όμως αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι 8 χρόνια δημιουργηθήκαν όλα αυτά τα προβλήματα. Έτσι.
2: 8 χρόνια υπήρχε αυτό το πρόβλημα και γινόταν οχλήσεις.
1: Βέβαια, το πρόβλημα έχει ενταθεί τα τελευταία 3 χρόνια. Οι οχλήσεις ήταν καθημερινές. Εννοείται και στον πρόεδρο της κοινότητας και οπουδήποτε.
0: Λοιπόν, η δική σας προσπάθεια προς το Μηγενή ήταν και υποψήφιος με τον κύριο
1: Μιχαλάτου. Φυσικά ήμουν υποψήφιος και ήμουν και από τους ανθρώπους που στήριξα θερμά τον κύριο Θεόφιλο Μιχαλάτου. Και οι οχλήσεις οι δικές μου ήταν καθημερινές. Και προς τον ίδιο, με καλή θέληση, έτσι, με πίστη. Με σκοπό να αφυπνιστεί, να του πούμε ότι τα προβλήματα είναι εκεί και ότι ο πόρος ζητάει λύσεις. Πράγματα τα οποία όμως δεν επετεύθηκαν. Δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση επί της ουσίας.
0: Και δεν είχαμε για ιδιωτικές συναντήσεις μόνο, υπήρχαν και διατύπου.
1: Δημόσιες συναντήσεις.
0: Εγώ θυμάμαι διατύπου Γαλιατσάτο, Ατζουλάτο, τον Θεόφιλο για τον πόρο. Δεν είναι ότι δηλαδή, λέει ο Ατζουλάτο, εγώ του τάπα.
2: Και πρόσφατα το είχα δει αυτό.
0: Και πρόσφατα.
2: Και πολύ πρόσφατα.
1: Όταν όμως εσείς δεν θα βλέπετε καμία ανταπόκριση, γιατί υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα στον πόρο. Εκτός από τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η Δημοτική Αρχή, υπάρχει ένα πρόβλημα που έχει δημιουργήσει και είναι λεκτικό στον πόρο. Θα σας πω τι εννοώ. Το λεκτικό πρόβλημα στον πόρο είναι η λέξη μελέτη. Τι θέλω να πω. Έχει καταφέρει η Δημοτική Αρχή.
2: Είναι η μελέτη που μελέτη.
1: Ναι, έχει καταφέρει η Δημοτική Αρχή πραγματικά και έχει ο όρος της λέξης, αυτό που σημαίνει ο όρος μελέτη, έχει γίνει γραφική στον πόρο. Πήγαμε λοιπόν την πρώτη τετραετία και ακούγαμε. Αυτό το έργο θα ενταχθεί σε μελέτη. Εντάξαμε τη μελέτη. Προχωράει η μελέτη. Μπήκε και το άλλο έργο στη μελέτη.
2: Δεν μιλάμε για την Ελεονόρα μελέτη, βέβαια.
1: Όχι, βέβαια. Όχι. Και ξέρετε και κάτι καλόπιστα. Οι Ποριώτες και εγώ μαζί τους. Καλόπιστα. Θεωρούσαμε ότι η δεύτερη τετραετία του κυρίου Μιχαλάτου θα ήταν ο πόρος 365 μέρες ενεργοτάξιο.
0: Με τόσες μελέτες που ακούγαμε. Λογικό.
1: Και φτάνουμε στο σήμερα. Και όχι, δεν έχουμε δει έργο. Έχουμε δει την πλήρη εγκατάλειψη. Και φτάνουμε στο σήμερα λοιπόν και πάλι στελέχη της Δημοτικής Αρχής μιλάνε πάλι για μελέτες. Μα η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή έχει και τα εργαλεία και τον τρόπο μία μελέτη να ολοκληρώνεται μέσα σε ένα τρίμηνο.
0: Και χρήματα, πολλά χρήματα ήρθαν στο νησί
1: να μην λέμε τι θέλουμε.
2: Αυτά που ήταν στο στάδιο της μελέτης, ωραία, και ολοκληρωνόταν η μελέτη.
1: Εμείς δεν είδαμε κάτι.
2: Οι μελέτες δεν είναι ορατές στο δημόσιο κοινό. Είναι μελέτες, είναι χαρτιά τα οποία εκπονούνται και για λογαριασμό της αρχής. Όταν σας έλεγε λοιπόν η Δημοτική Αρχή, κάνουμε μελέτη γι' αυτό και ολοκληρώσαμε τη μελέτη γι' αυτό. Μετά δεν γινόταν η ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα. Δεν ρωτούσατε.
1: Καταρχάς, η Δημοτική Αρχή θεωρώ ότι οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή θέλει να σέβεται πρώτα τους πολίτες, ενημερώνει τον πολίτη για το τι έργο πρόκειται να φτιαχτεί. Ενημερώνει για τη μελέτη. Έτσι. Ο πόρος δεν ενημερώθηκε για καμία μελέτη. Ό,τι ακούγαμε ότι όλα θα μπουν σε μελέτες, σας λέω, η λέξη μελέτη γίνει γραφική στον πόρο. Ο Ποριώτης δεν χρειάζεται άλλη μελέτη. Χρειάζεται αποτέλεσμα, να δει πράγματα.
0: Έργο, βέβαια.
1: 365 μέρες θεωρήσαμε ότι με όλα αυτά που είχαν ενταχθεί την πρώτη φορά στις μελέτες θα ήταν ο πόρος του εργοτάξιο. Και ζει σε μια μιζέρια. Να σας πάω λίγο παρακάτω στον πόρο στα προβλήματα.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Γιατί υπάρχουν πολλά. Πάμε, ας πούμε, στο λιμάνι του πόρου. Έτσι. Ένα λιμάνι που είναι ουσιαστικά ο κεντρικός πόρος. Η πύλη εισόδου στην Κεφαλονιά. Στο νησί. Έτσι. Βρίσκεται στην αθλειότερη κατάσταση που θα μπορούσε να υπάρχει αυτή τη στιγμή λιμάνι στην Κεφαλονιά. Είναι όλα εγκαταλελειμμένα. Είναι άθλια. Είναι ασυντήρητα. Και εγώ ρωτάω κάτι. Υπάρχει μια δημοτική αρχή και ένας πρόεδρος λιμενικού ταμείου που αυτή τη στιγμή είναι ο ίδιος ο δήμαρχος, ο κύριος Στόφιλος Μιχαλάτος. Ο πόρος και το λιμάνι του πόρου δεν είναι μια τοποθεσία, είναι απλά το λιμάνι. Είναι η πύλη εισόδου του επισκέπτη στην Κεφαλονιά. Τι πρέπει λοιπόν να δείξουμε.
2: Και κατά περίοδος η μόνη πύλη εισόδου έχει υπάρξει, έτσι.
1: Πόσο μάλλον, σωστά.
0: Το χειμώνα σταματάει.
1: Ακριβώς. Τι έχουμε λοιπόν να δείξουμε. Έχουμε λοιπόν να δείξουμε ένα λιμάνι το οποίο φαίνεται εγκαταλελειμμένο, βρώμικο, ένα λιμάνι απαρχαιωμένο και με λιμενικές εγκαταστάσεις ουσιαστικά δεν ανταποκρίνονται σε ένα λιμάνι σύγχρονο του 2026. Και εγώ ρωτάω, αυτό είναι το καλωσόρισμα του επισκέπτη. Αυτή είναι η βιτρίνα της Κεφαλονιάς. Το λιμάνι του πόρου, εκτός από αυτούς που έχετε με το αεροπλάνο, υπάρχει ο τουρισμός που έχετε με το αυτοπλοϊκό.
0: Φυσικά, ναι.
1: Το λιμάνι του πόρου λοιπόν είναι η βιτρίνα του πόρου. Αυτή τη βιτρίνα.
2: Η βιτρίνα του νησιού είναι.
1: Νησιού, ακριβώς. Αυτή τη βιτρίνα λοιπόν θέλει ο κύριος Μιχαλάτος και το λιμενικό ταμείο να έχει η Κεφαλονιά.
2: Όταν του το λέγατε, τι σας απαντούσε σε αυτό,
1: δεν ποιο ήταν το επιχείρημα.
2: Έλεγε ότι θα το δούμε. Όλα. Θα κάνουμε μελέτη.
1: Ναι. Φυσικά, φυσικά. Αλλά δεν, πλέον οι πολίτες του πόρου δεν πιστεύουν σε τίποτα τέτοιο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ό,τι φτιάξεις σε αντιπροσωπεύει. Ό,τι όμως αφήσεις ουσιαστικά ασυντήρητο και ουσιαστικά το αφήσεις παραμελημένο, πάλι σε αντιπροσωπεύει. Ακούμε τώρα για μεγάλα έργα. Έτσι. Και να σας πω κάτι πολύ απλό. Για ποια μεγάλα έργα δικαιείται η Δημοτική Αρχή για να μιλάει αυτή τη στιγμή για τον πόρο. Μεγάλα έργα που θα γίνουν εντός της διετίας, δηλαδή πριν τις εκλογές. Ωραία. Και για μεγάλα έργα που έπονται. Από μελέτες φυσικά πάντα, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Μία λακκούβα που υπάρχει στο δρόμο που ενώνει τον Ιερό Ναό του Πόρου με το κοινοτικό κημητήριο, οι οχλήσεις μας στον κοινοτάρχη Πόρου ήταν πάρα πολλές για να κλείσουν μία λακκούβα.
0: Μία λακκούβα.
1: Και εγώ ρωτάω τώρα.
0: Οχλήσεις πολλές για μία λακκούβα.
1: Οχλήσεις στον κοινοτάρχη πόρου για να κλείσει μία λακκούβα που ενώνει τον δρόμο.
2: Ο κοινοτάρχης.
1: Υπάρχουν πολλές δικαιολογίες, ξέρετε. Η δικαιολογία είναι πάντα ναι, θα γίνει, το έχουμε υπόψη μας, το γνωρίζουμε, θα το φτιάξουμε. Τι θα φτιάξουμε. Πώς θα εμπιστευτούμε μια δημοτική αρχή ότι θα κάνει έργα στον πόρο, όταν για ένα απλό καθημερινό, για μία λακκούβα και όχι σε μια κεντρική οδοποιία, δεν μιλάμε για ασφαλτοστρώσεις κεντρικής οδοποιίας, δεν μιλάμε για τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών οδών, μιλάμε για ένα δρόμο που ενώνει τον ιερό ναό του πόρου με το δημοτικό τοπίο.
0: Μιλάμε για λίγη άσφαλτο, έτσι, να κλείσει μια λακκούβα. Ναι.
2: Και απαγορεύεται να την κλείσει και ιδιώτησε.
0: Δεν είπα να κλείσει ιδιώτησε.
2: Δεν μπορεί. Δηλαδή, πες ότι θέλει η ιδιωτική πρωτοβουλία να συμμετάσχει,
0: ναι,
2: να
0: όχι,
2: κλειστεί
0: είναι
2: η λακκούβα.
0: Το ξέρω.
2: Είναι παράνομο.
0: Αλλά πώς να μιλάμε, έχει δίκιο για μεγάλα έργα.
1: Και να σας πω κάτι άλλο, γιατί είμαστε στο θέμα του λιμανιού κυρίως. Το λιμάνι του πόρου. Ο πόρος, η Δημοτική Αρχή ίσως δεν έχει καταλάβει ότι ο πόρος έχει ένα ουσιαστικά φυσικό ξενοδοχείο. Το φυσικό ξενοδοχείο του πόρου αυτή τη στιγμή είναι το λιμάνι του. Λοιπόν, στην πρώτη τριετία του κ. Μιχαλάτου τι έγινε, μπήκε μια πλωτή εξέδρα. Έτσι, απλά μπήκε. Βέβαια, μπήκε πολύ σύντομα, μπορώ να πω, από την ημέρα της εκλογής του, την πρώτη τετραετία. Και εξυπηρετεί επιπλέον 30 κότερα για λιμενισμό. Εγώ θέτω το εξής ερώτημα προς τη Δημοτική Αρχή και το Λιμενικό Ταμείο. Όσες μελέτες και να χρειάζονται για να μπει μια πλωτή εξέδρα, 8 χρόνια θεωρητικά είναι ένας αριθμός τρελός για να μην μπορεί να κληρωθεί μια μελέτη, να πέσουν δύο ακόμα μεγάλες πλωτές, εξοπλισμένες με πύλαρ, τα πάντα. Και να έχει ο πόρος αυτή τη στιγμή 60 με 70 επιπλέον κότερα να ελιμεντίζονται κάθε βράδυ. Αυτό δεν είναι ανάσα για τους κατοίκους. Δεν είναι ανάσα για τις μικρές επιχειρήσεις. Δεν είναι ανάσα για τον ποριώτη που περιμένει να δουλέψει και να ζει στην οικογένειά του.
0: Ασφαλώς.
1: Ό,τι μελέτη και να χρειάζεται. 8 χρόνια θα μπορούσαν να έχουν φτιαχτεί αυτά τα πράγματα. Εδώ η υπάρχουσα πλωτή δεν έχει το λεγόμενο πύλαρ. Και ξέρετε τι σημαίνει και κάτι άλλο.
0: Συγγνώμη, δεν έχει πύλαρ.
1: Φυσικά και δεν έχει. Τώρα, αν η Δημοτική Αρχή.
0: Λάθος δεν είναι και τι. Πώς
1: συνδροδοτείται
0: και το.
1: Απλά τίποτα. Η υπηρεσία που προσφέρει είναι μόνο η υπηρεσία ελιμενισμού. Καμία υπηρεσία. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Αυτοί οι οποίοι έρχονται οι άνθρωποι με τα σκάφη.
0: Δεν έχω κακότερο δηλαδή.
1: Μόνο ελιμενισμό.
2: Καλέ νερό δεν υπάρχει στο ξενοδοχείο.
1: Δεν
2: υπάρχει στο κότερο.
1: Μόνο ελιμενισμό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Οι άνθρωποι που έρχονται με τα σκάφη, τα λεγόμενα. Με τα πλωτά, έτσι, τα οποία έρχονται. Οι άνθρωποι αυτοί ανήκουν συνήθως σε γκρουπ. Ναι. Υπάρχουν, δούμε στο 26, υπάρχει τεχνολογία. Ενημερώνει ο ένας τον άλλον. Όταν λοιπόν έχεις επισκεφτεί άλλα λιμάνια τα οποία σου προσφέρουν υπηρεσίες, είσαι στον πόρο.
0: Γιατί να έρθεις μετά στον πόρο.
1: Έρχεσαι λοιπόν στα λεγόμενα τα εξής, ότι ο πόρος έχει ένα φυσικό ξενοδοχείο. Πέρα από πολύ καλά καταλήμματα, έτσι αξιοπρεπεί τα πάντα. Αυτό το ξενοδοχείο λοιπόν του πόρου που λέγεται η φυσική λεκάνη του λιμανιού του, η Δημοτική Αρχή προφανώς είτε το γνωρίζει είτε την ενδιαφέρει να το αξιοποιήσει. Αλλά το αποτέλεσμα είναι πάλι ότι πληρώνει ο ποριώτης, ο οποίος θέλει να δουλέψει και να ζήσει. Πάμε σε κάτι άλλο. Υπάρχει το τουριστικό κοινοτικό κατάστημα εκθεσιακό κέντρο πόρου.
0: Ναι.
1: Αυτό ξέρετε το κτίριο δεν είναι απλά ένα κτίριο. Δεν είναι τα τσιμέντα, η τύχη, οι πόρτες. Αυτό το χρήχνει μια ολόκληρη ιστορία πίσω του. Εγώ θα θυμηθώ ότι αυτό το κτίριο, βέβαια όχι πως το έζησα, αλλά ακούγοντας από τον πατέρα μου τον Μακαρίτη, εφιλοξένησε τον πρώτο τουρισμό του πόρου, τους Γάλλους, επί εξταδάχτυλου. Έτσι. Θα θυμηθώ όμως και τη Δημαρχία Μάκη Μεταξά, που αυτό το κτίριο.
2: Όλοι τη θυμόμαστε αυτή τη δημοσία.
1: Ναι, αυτό το κτίριο λοιπόν, επί Μάκη Μεταξά, πήρε μια πνοή, έδωσε στον τόπο την αίσθηση εξωστρέφειας. Γίνανε συνεργασίες με πανεπιστήμια του Καναδά. Οι Καναδοί φοιτητές λοιπόν που ήρθαν, δεν ήταν απλά ότι ήρθαν στον πόρο, ζούσαν στον πόρο. Έτσι. Καθημερινά ουσιαστικά συνδράμανε στην τοπική οικονομία. Και το πιο σημαντικό ήταν μια γέφυρα εξωστρέφειας ενός μικρού χωριού του Δήμου Αργοστολίου με διεθνείς παράγοντες και με διεθνή μέρη. Αυτό ήτανε, έχει χαθεί τελείως. Μιλάμε για ένα κτίριο που είναι ερείπιο, με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και εσωτερικά και εξωτερικά.
2: Δεν συντηρείται αυτό.
1: Τρέχουν τα νερά μέσα από την
2: Ελλάδα. Χρόνια να το δω.
1: Τρέχουν τα νερά μέσα. Είχε λειτουργήσει τότε τα νησική βιβλιοθήκη. Σήμερα είναι στο έλεος του, εγκαταλελειμμένο και εσωτερικά και εξωτερικά. Γιατί δεν αξίζουμε κάτι τέτοιο, αυτό το κτίριο υπάρχει.
0: Εξηγήσει είχαν δοθεί ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Καλά τα ναι, θα το φτιάξω, αλλά μπαίνουμε στον τρίτο χρόνο της δεύτερης θητείας.
1: Ποτέ. Πάντα η λογική ήταν της δικαιολογίας, να το πω έτσι. Αλλά να σας πω και κάτι σημαντικό. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της Δημοτικής Αρχής. Όταν οι δικαιολογίες εξαντλούνται, πάντα υπάρχει αυτό που ψελίζουν, είναι το ότι δεν υπάρχουν και λεφτά, μην νομίζετε. Λοιπόν,
0: αυτό είναι ψέμα όμως.
1: Όχι, όχι. Τους ευχαριστώ γι' αυτό. Γιατί με αυτή και μόνο την κουβέντα κλείνουν το μάτι. Και ξέρετε πού. Κλείνουν το μάτι στον κόσμο του πόρου που βλέπει την κατάσταση. Ο κόσμος του πόρου να ξέρει ότι η μόνη ρεαλιστική ουσιαστικά λύση για την κοινότητά του είναι αυτό που έχει προτείνει ο Διονύσης Λυκούδης. Άρα ευχαριστούμε τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, γιατί με αυτό το ψέλισμα μας κλείνουν το μάτι ότι εμείς έχουμε τη μόνη ρεαλιστική πρόταση.
2: Θέλετε να πείτε να, τι έχει πει
0: θα
2: για να το συνδέσετε.
0: Θα το πούμε και σε, θα κάνουμε ένα διάλειμμα σε λίγο.
1: Απλά ήθελα να λόγω, το τονίσω αυτό.
0: Για να κάνουμε ένα διάλειμμα σε λίγο. Εγώ πριν διάλειμμα, για να εξηγηθώ και αυτό που λέω, έτσι. Μιλάμε για μια περίοδο που μέσω της κυβέρνησης της συγκεκριμένης και των χρηματοδοτικών εργαλείων της έχουν έρθει στη κεφαλαιά περίπου σχεδόν 14 εκατομμύρια για διάφορα έργα. Οπότε το να ακούω ότι δεν υπάρχουν λεφτά, να το πει ο Διονύσης Λυκούδης, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν λεφτά, παραδείγματος χάρη, που όταν ήταν αντιδήμαρχος ήμασταν στα μνημόνια, ήμασταν στα capital control, στα λεφτά, όχι μόνο δεν δίνανε, παίρνανε από τους Δήμους, το καταλαβαίνω. Τώρα, λέμε σήμερα ότι δεν υπάρχουν λεφτά, νομίζω ότι είναι.
2: Νομίζω ότι είναι θέμα.
1: Όταν τελειώνουν οι δικαιολογίες. Αυτό ψελίζεται.
2: Ναι. Είναι θέμα λοιπόν προτεραιοτήτων, νομίζω.
1: Μα δεν είναι ποτέ ο πόρος, γιατί στην συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή ο πόρος δεν υπήρξε ποτέ προτεραιότητα.
0: Παρότι ήταν σημαία της.
1: Όχι μόνο σημαία της. Ο πόρος επί της ουσίας και ο Δήμος Αγιουπρόνων ήταν αυτός που την πρώτη τετραετία έδωσαν στον κύριο Μιχαλά την εκλογική.
0: Είναι τεράστια
1: και ουσιαστικά
0: διαφορά εκεί. Ναι.
1: Τι πήρε, ποια είναι η αντιποδοτικότητα της περιοχής αυτής, η εγκατάλειψη. Όταν σε στηρίζει μια περιοχή, τουλάχιστον τη φροντίζεις. Εμείς όχι μόνο δεν είδαμε καμία φροντίδα, πήγαμε και πιο πίσω από ποτέ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είναι πραγματικά λυπηρό. Άλλα ζητήματα της περιοχής.
1: Κοιτάξτε, η περιοχή έχει πάρα πολλά ζητήματα. Πιστεύω ότι σε μια μεγάλη συζήτηση, φυσικά όπως γίνεται, μπορούν να το δουν πάρα πολλά θέματα. Ναι. Είναι το τουριστικό, σας είπα, τι γινότανε. Είπαμε για το θέμα του νερού. Πάμε τώρα στα πιο κέρια, να το πω έτσι. Και τα πιο ουσιαστικά πρόσφατα. Είναι ναι, το γήπεδο των Τζανάτων που έχει γίνει μεγάλη κριτική.
0: Βοσκότοπος.
1: Έτσι, Βοσκότοπος. Λοιπόν. Αυτό το γήπεδο ήταν εγκαταλειμμένο από την Δημοτική Αρχή. Και ήταν ένας χώρος που θα έπρεπε ουσιαστικά να είναι γεμάτος νεολαία, αθλητισμό, να έχει ζωή.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, έτσι.
2: Να σας διακόψω σε αυτό, γιατί είχα φιλοξενήσει την ομάδα του ΑΣΚ. Mm-hmm. Και μου είπε ότι έρχονται και κάνουν μπάσκετ στα παιδιά του πόρου. Και μου είπε, και μου σηκώθηκε η τρίχα, γιατί το ένιωσα, το εισέπραξα. Μου λέει, όταν φτάσαμε εκεί, μας υποδέχτηκαν με τιμές ήρωα. Mm-hmm. Ότι ήρθε το μάτι.
0: Διψάνε δηλαδή.
2: Διψάνε τα παιδιά, δεν είχαν διέξοδο.
1: Απλά για τη δημοτική παράταξη του κ. Μιχαλάτου, προφανώς η νεολαία της περιοχής δεν υπάρχει εδώ και 10 χρόνια. Και θα σας πω και τι θέλω να πω. Ναι. Το βασικό, στην κατανομή κονδυλίων του Δήμου για αθλητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα, ο πόρος δεν υπήρχε πουθενά.
0: Καθόλου.
1: Πουθενά όμως.
0: Τίποτα.
1: Σαν δηλαδή τα παιδιά της περιοχής να μην άξιζαν ούτε ευκαιρίες ίσες, ούτε επί της ουσίας αξιοπρεπείς αθλητικές δομές. Και αυτό ξέρετε δεν είναι τυχαίο, είναι αποτέλεσμα επιλογών. Άκουσα τον κύριο Μιχαλάτο σε μια ραδιοφωνική εκπομπή πριν 2 μέρες,
0: ναι,
1: ότι στον πόρο θα φτιαχτεί ένα σύγχρονο γήπεδο μπάσκετ με φωτισμό. Καλοδεχούμενο. Ό,τι έργο γίνει είναι καλοδεχούμενο.
2: Α, ωραία.
1: Αλλά
0: το θυμήθηκε.
1: Να υπενθυμίσω όμως εγώ τώρα. Ότι πριν λίγο καιρό.
0: Τον ταράξατε μάλλον και.
1: Θα σας πω κάτι. Ότι πριν λίγο καιρό, θα σας πω και είναι πραγματικότητα.
0: Ναι, έτσι, ναι.
1: Καλοδεχούμενο τι γίνει. Γονείς πριν λίγο καιρό στον πόρο αναγκάζονταν να ενοχλούν τον κοινοτάρχη, έτσι, επί της ουσίας, για να ληφθούν στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας. Και τι θέλω να πω. Η συρμάτινη περίφραξη που υπήρχε σε κάποιες γωνίες είχε κοπεί. Και υπήρχαν αιχμηρά σίδερα τα οποία ήταν επικίνδυνα. Αυτή ήταν η κατάσταση του πόρου και η πραγματική κατάσταση μέχρι σήμερα. Λοιπόν, οι πολίτες ζητούν σοβαρότητα, ζητούν συντήρηση, ζητούν ασφάλεια και ζητούν και σεβασμό.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω παρακάτω, πλατεία πόρου. Είναι μια μεγάλη πλατεία, πραγματικά. Όμως είναι μια πλατεία που δεν αρμόζει σε ένα ευρωπαϊκό παραθαλάσσιο χωριό. Τι θέλω να πω. Τα φώτα τα οποία υπάρχουν είναι γηπεδικά φώτα. Είναι φώτα γηπέδου στην πλατεία του πόρου. Δεν υπάρχει πράσινο. Δεν υπάρχουν κιόσκια. Δεν υπάρχει υποδομή. Και από την άλλη, έχουμε και μια τσιμεντένια κατασκευή στο πάνω μέρος της πλατείας, η οποία ουσιαστικά για το μόνο που έχει χρησιμεύσει μέχρι σήμερα είναι για ένα επικίνδυνο παιχνίδι ανηλίκων με πατίνια και με πολλή. Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο και ποιος ήταν υπεύθυνος να συμβεί κάτι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Καμία απάντηση.
0: Η υγεία δεν υπάρχει εκεί πέρα για να φροντίσει κάποιος.
1: Και ξέρετε, αυτό δεν είναι ένα παιδάκι.
0: Μάλιστα.
1: Και να, πριν μπούμε στο επόμενο θέμα και να.
0: Θα βάλω μια εταιρεία μετά από αυτό, ναι.
1: Να σας πω το εξής, το οποίο είναι η καινούργια μόδα της Δημοτικής Αρχής και ουσιαστικά έπρεπε να ντρέπεται και η ντροπή γι' αυτό. Μιλάμε λοιπόν για την είσοδο και για την ανάπτυξη της εισόδου του πόρου. Λοιπόν, είναι ένα έργο για το οποίο κανείς δεν γνωρίζει τι περιλαμβάνει. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Δεν υπάρχει διαφάνεια.
2: Το ρωτήσατε και δεν υπάρχει.
1: Θα σας πω. Δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε για τη μελέτη ούτε για το κόστος. Έχουμε ζητήσει επίσημα με αριθμό πρωτοκόλλου από τη Δημοτική Αρχή να λάβουμε τη μελέτη. Και αυτό δεν μας έχει δοθεί ποτέ. Αυτή η μελέτη. Αυτό δεν είναι και θεσμικό ατόπιμα. Όταν ζητάει επίσημα ο κόσμος του πόρου να ενημερωθεί για το τι πρόκειται να φτιαχτεί εκεί. Αυτό δεν είναι σεβασμός. Αυτό είναι αλαζονία της εξουσίας. Άκουσε επίσης τον Δήμαρχο να αναφέρει, όχι επίσημα, ανεπίσημα, έτσι σε πηγαδάκια, ότι όταν φτιαχτεί θα σας αρέσει. Και αν δεν το πω Δήμαρχος, το είπανε μέλη της Δημοτικής Αρχής. Αλλά άκουσα και τον Δήμαρχο να λέει ότι η Δημοτική Αρχή θα κριθεί πάρα πολύ από τα έργα και τα αποτελέσματα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Δήμαρχο σε αυτό. Από τα έργα και τα αποτελέσματα θα κριθεί. Και ακριβώς επειδή βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα της Δημοτικής Αρχής είναι ο πόρος. Που 8 χρόνια δεν είδε τίποτα. Δεν είδε σοβαρές παρεμβάσεις, δεν είδε αποτελέσματα, δεν είδε εγκατάλειψη, είδε ένα τόπο χωρίς γιατρό, είδε υποδρομές σύνδρευσης να καταραίουν, είδε το λιμάνι να ρημάζει, είδε το τουριστικό να καταραίει, είδε τις επιχειρήσεις να παλεύουν μόνες τους. Άρα ναι, από τα έργα και αποτελέσματα θα κρυθεί ο κ. Μιχαλάτος, φυσικά.
2: Θα σας κάνω μια ερώτηση πριν μπούμε σε διάλειμμα, να την κάνω μετά.
0: Μετά.
2: Γι' αυτό.
0: Βάλουμε μια νοτελεία και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Ionian Galaxy 90,8, στο μικρόφωνο η Galaxians και συνεχίζουμε τη συνέντευξή μας με τον Μποριώτη, κύριο Βασίλη Ατζουλάτο. Κύριε Ατζουλάτο,
1: το θέμα ήταν οι μελέτες. Έκανε μια σύνοψη ο κύριος Ατζουλάτος με τα θέματα του πόρου. Εγώ μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Όταν βγαίνει ένας δήμαρχος, θεωρείτε ότι είναι αποδεχτή η τακτική να δείχνει τις μελέτες, γιατί υποτίθεται ότι το ψηφίζουμε το δήμαρχο και του δίνουμε ένα βήμα ελευθερίας να επιλέγει τι θα κάνει. Δηλαδή θεωρείτε ότι θα έπρεπε να δείχνονται οι μελέτες και να...
0: Ναι.
2: Όταν αφορά δημόσιο χρήμα και όταν αφορά δημόσια υποδομή, θεωρώ τουλάχιστον αυτονόητο όταν σέβεσαι τον πολίτη
1: να ενημερώνεις για το...
2: Ξέρετε κάτι... Η εποχή που στα χωριά κυρίως, γιατί ο πόρος αποτελεί ένα απομακρυσμένο χωριό σε σχέση με τα αργοστόλυπα, έτσι. Η εποχή που ο κάτοικος περίμενε από τον δήμαρχο να κάνει ένα έργο και μέχρι εκεί όλα καλά, έχει τελειώσει. Δεν ζούμε το 80.
1: Και αν ο κόσμος εξέφραζε αρνητική άποψη, γιατί θα σας κάνω το δικηγόρο του διαβόλου τώρα. Επί Παρίσι ήταν να γίνει η πλατεία, έγινε ο κακός χαμός. Το γήπεδο ήταν να γίνει, έγινε ο κακός χαμός. Τώρα γίνονται έργα του Θεόφιλου, γίνεται ο κακός χαμός. Ο κόσμος έχει πάντα διτές απόψεις. Και
2: γι' αυτό
1: το
2: υπάρχει
1: κοινό...
2: και διαβούλευση όμως.
1: Ναι,
2: γι' αυτό ρίχνει και διαβούλευση.
1: Αν μπουν οι μελέτες σε διαβούλευση, πιστεύετε ότι θα γίνει ποτέ τίποτα?
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αν γίνουν.
2: Να σας πω κάτι.
1: Πρέπει να πούμε και το αντίπαλο δέος, έτσι δεν.
2: Στις δημοκρατίες μας, όπως υπάρχει και η δημοκρατία, έτσι, πάντα υπερισχύει πλειοψηφία. Όταν λοιπόν έρθει σε μια κοινότητα πόρου ή όταν βγάλει σε μια διαβούλευση, μια μελέτη, γιατί επαναλαμβάνω, οτιδήποτε φτιάχνει ένας δήμος αφορά δημόσιο χρήμα. Έτσι. Όταν λοιπόν αυτή η μελέτη βγει σε μια διαβούλευση, θα υπάρξουν και τρεις, ίσως και τέσσερις και εφτά και οχτώ διαφορετικές γνώμες. Σημασία λοιπόν
1: 107.
2: Έχει η πλειοψηφία. 107. Σημασία έχει λοιπόν η πλειοψηφία. Τι θέλει.
0: Μα υπάρχουν πλαίσια, παιδιά, και
2: η
0: διαβούλευση
2: είναι μέσα σε πλαίσια. Πλαίσια.
0: Τόσο χρόνο έχει.
1: Δηλαδή θεωρείτε
0: πρέπει να έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Ότι πρέπει οι μελέτες να δημοσιοποιούνται. Τώρα ρωτάμε την πρόταση που κάνει ο κ. Ατζουλάτος να δημοσιοποιούνται και να εκφέρει γνώμη το κοινό.
2: Σας είπα ότι ό,τι αφορά δημόσιο χρήμα, γιατί πλέον είμαστε στην εποχή του 26 και ο κάθε
0: πολίτη
2: δικαιείται να ξέρει και το τελευταίο ευρώ το οποίο λαμβάνει. Πού διανέμεται.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα λαλούμ. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Είδαμε έργα να ξεκινούν στην είσοδο του πόρου, να σταματούν και τώρα να ξαναξεκινούν. Μα δεν υπήρξε μια ενημέρωση. Απλή ενημέρωση. Γιατί σταματήσανε, τι θα περιλαμβάνει, γιατί ξαναρχίσανε, γιατί ξανασταματάνε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ξαφνικά ακούμε για έργα μεγάλου κόστους που θα γίνουν λύση στον πόρο μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Άρα, λίγο πριν ξαναστηθούν οι κάλπες. Και εγώ τώρα πραγματικά αναρωτιέμαι σαν Μποριώτης. 8 χρόνια τώρα, πού ήταν η ευαισθησία για τον πόρο? 8 χρόνια γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον? Γιατί δεν έγινε οι παρεμβάσεις όταν ο τόπος της είχε ανάγκη? Η κοινωνία, ξέρετε, δεν είναι αφελής. Και θυμάται και βλέπει. Και να το πω ξεκάθαρα, αν τώρα, μετά από 8 χρόνια εγκατάλειψης, θυμήθηκε ξαφνικά έργα και υποσχέσεις ο κύριος Μιχαλάτος, αυτό να σας πω κάτι, δεν δείχνει ενδιαφέρον. Για μένα αυτό δείχνει πολιτικό πανικό. Κάθε έργο που γίνεται σε μια περιοχή είναι καλοδεχούμενα. Αλλά τα έργα πρέπει να γίνονται στην ώρα τους. Όχι να πλησιάζουν εκλογές. Όχι αν η κοινωνία σου έχει γυρίσει την πλάτη ή αυτό αισθάνεσαι. Γιατί ξέρετε κάτι, ο πόρος δεν ζητά προεκλογικά πυροτεχνήματα. Ούτε ζητά πολυτέλειες.
0: Καμία περιοχή δεν πρέπει να ζητάει.
2: Ζητάει ειλικρίνεια. Ζητάει συνέπεια, ζητάει σοβαρόπιτα.
0: Πολλό δε μάλλον η είσοδος.
2: Και να σας πω και ξεκάθαρα.
0: Η βιτρίνα του.
2: Σημαντικό πράγμα. Ο ρόλος του κάθε κοινοτάρχη δεν είναι να φωτογραφίζεται δίπλα στο δήμαρχο, να λειτουργεί ως ημέτερος της δημοτικής αρχής και να αποφεύγει να διεκδικεί τον τόπο του. Ο ρόλος του είναι να πιέζει, να εκπροσωπεί τον κόσμο του πόρου σε συγκεκριμένη περίπτωση, να απαιτεί, όταν χρειαστεί να χτυπά και δυνατά το χέρι στο τραπέζι του δημάρχου.
0: Άρα τα βάζετε και με τον κοινοτάρχη, τα βάζετε και με τον πρόεδρο.
2: Φυσικά.
1: Με τον δήμαρχο τα βάζει και τους
2: αποτελεί μέρος της δημοτικής αρχής.
0: Ο πρόεδρος δεν έκανε αυτά που έπρεπε. Ναι.
2: Όταν λοιπόν δεν τα κάνεις αυτά, τότε είναι πολιτική επιλογή. Και να σας πω κάτι άλλο. Πολλές φορές η πολιτική επιλογή είναι και συνενοχή σε κάποια ζητήματα, όταν ο τόπος αδικείται.
0: Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Να πάμε λίγο τώρα και στο.
1: Θα σας πει ο δήμαρχος ότι αυτά τα έργα που θα γίνουν τώρα την επικείμενη διετία ήταν τα έργα που είχαν προμελετηθεί και έχουν
2: ενταχθεί.
1: Και
2: να σας πω
1: γιατί
2: κάτι.
1: Τα προγράμματα θέλουν ένα χρόνο.
2: Να σας πω κάτι. Αν μπούμε στη τη δημοτική αρχή, την βολεύει η λογική ότι δημοπρατείτε ένα έργο, έτσι μελετάτε, δημοπρατείτε, οριμάζει, να το πω έτσι, και προχωράει. Σας επαναλαμβάνω. Την πρώτη τετραετία, καταρχάς να πούμε ότι οι δήμοι και οι κοινότητες πλέον έτσι, έχουν τη δυνατότητα μέσα σε 3 μήνες να οι μελέτες να έχουν υλοποιηθεί. Έτσι. Άρα μιλάμε για 8 χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι από εδώ και πέρα ο κύριος Μιχαλάτος δεν γίνεται πιστευτός.
0: Εντάξει, η εμπιστοσύνη λένε σαν το γυαλί.
2: Έτσι, όταν 8 χρόνια έχεις εγκαταλείψει μια περιοχή και ξαφνικά θυμάσαι την τελευταία διετία, γιατί έχει αρχίσει άτυπα η προεκλογική περίοδος. Μην γελιόμαστε.
1: Όχι άτυπα, κανονικά.
2: Κανονικά, έτσι. Λοιπόν, την τελευταία διετία θυμάσαι τον πόρο και έχεις ευαισθησία και θα πράξεις έργα στον πόρο, ο πολίτης δεν θα πιστεί όχι. Και δεν είναι ικανός ο κύριος Μιχαλάτος.
0: Κυρία Τσουλάτη, να πάμε λίγο στην επιλογή σας μετά, να αφενός να αποχωρήσετε, αλλά και επιλέξτε να πάτε στην συγκεκριμένη παράταξη του κυρίου Διονύση Λυκούδη.
1: Τι αντιπρότεινε για όλα αυτά που θέσατε?
0: Κάτσε να δούμε πρώτα τι είναι.
2: Προσωπικά, εγώ πρέπει να πω στον κόσμο του πόρου και στους ακροατές μας ότι υπήρξα δημόσια υποστηρικτής και με στένος προσωπικό του κύριου Μιχαλάτου, του ψηφοδελτίου του κύριου Μιχαλάτου, έτσι. Το έκανα γιατί πίστεψα ότι θα μπορούσε να ήταν μια διαφορετική λύση, μια επιλογή, και πίστευα ότι θα δουν έργο κυρίως οι απομακρυσμένες κοινότητες από την κεντρική διοίκηση, που είναι τα αργοστόλια. Εγώ προσπάθησα πολλές φορές, με καλή διάθεση και με προσωπικές παρεμβάσεις, να μεταφέρω τα προβλήματα και στον ίδιο και σε στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Ουσιαστικά προσπάθησα να αφυπνίσω, να επηρεάσω, να τους εξηγήσω ότι ο πόρος περνά στην εγκατάλειψη. Εγώ προσωπικά δυστυχώς είδα ότι δεν υπήρξε καμία μα καμία ανταπόκριση. Και κάποια στιγμή, όταν βλέπεις αυτό, οφείλεις να πεις την αλήθεια. Γι' αυτό αποφάσισα να συμπορευτώ με τους αετούς, με επικεφαλής του Διονύση του Λυκούδη. Πιστέψτε με, ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά ήταν και απόλυτα συνειδητή. Γιατί πάνω από προσωπικές σχέσεις, πάνω από πολιτικές ισορροπίες, πάνω από δημόσιες σχέσεις, είναι το χωριό σου. Είναι ο πόρος, είναι το μέρος που ζεις. Δεν με ενδιαφέρει ούτε να διατηρήσω προσωπικές σχέσεις με τον Δήμαρχο, ούτε να διατηρήσω προσωπικές σχέσεις με μέλη της Δημοτικής Αρχής. Δεν με ενδιαφέρει και δεν με ενδιαφέρει ποτέ η λογική του ημέτερου. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι αριστός όταν ο τόπος μου αδικείται. Με ενδιαφέρει το χωριό μου. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι του. Με ενδιαφέρουν οι οικογένειες που παλεύουν καθημερινά. Οι επαγγελματίες που με μεγάλο κόστος κρατούν όρθιο ουσιαστικά την τοπική οικονομία. Οι ηλικιωμένοι που νιώθουν ανασφάλεια. Τα παιδιά που αξίζουν να μεγαλώνουν σε έναν τόπο που μπορεί να τους προσφέρει μια προοπτική. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν προσφέρει καμία προοπτική. Με ενδιαφέρει να μπορώ να κοιτάζω τους συμπολίτες μου στα μάτια και να τους λέω ότι στάθηκα δίπλα στον τόπο όταν ο τόπος με χρειάστηκε. Ο πόρος για μένα δεν είναι μια πολιτική συζήτηση μόνο. Είναι ο τόπος μου. Είναι η ζωή μου, είναι οι μνήμες του και είναι και οι άνθρωποι μου. Και όταν βλέπεις τον τόπο που αγαπάς να παραχμάζει, κάποια στιγμή σηκώνεις κεφάλι και λες φτάνει. Έχεις υποχρέωση να μιλήσεις, να διεκδικήσεις και να συγκρουστείς και να παλέψεις. Έτσι. Σε μια εποχή που ο κόσμος, και ειδικά των μακρινών κοινοτήτων, έχει κουραστεί από πολιτικούς της εικόνας και της επικοινωνίας, ο πολίτης του πόρου ζητά σοβαρότητα, ευθύνη και ανθρώπους που να λένε και να έχουν το θάρρος να συγκρουστούν. Έτσι. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι ο Διονύσης Λυκούδης διαθέτει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δεν είναι άνθρωπος των απλών υποσχέσεων. Όμως είναι άνθρωπος αυτοδιοίκησης. Είναι άριστος γνώστης και του Δήμου και ειδικά των μακρινών κοινοτήτων, ειδικά της περιοχής του πόρου, τα προβλήματά της. Σήμερα ο τόπος αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται ανθρώπους σαν τον Διονύση τον Λυκούδη που πραγματικά θα συγκρουστούν και θα φέρουν αποτέλεσμα. Και να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Στους αετούς γνώρισα ανθρώπους με πραγματική αγάπη για τον τόπο. Ανθρώπους με γνώσεις σε διαφορετικούς τομείς ο καθένας. Καταξιωμένους επαγγελματικά. Ανθρώπους που έχουν αποδείξει ότι στη ζωή τους και στη δουλειά τους ότι ξέρουν πραγματικά να παράγουν αποτέλεσμα. Το σημαντικότερο, ανθρώπους που δεν συμβιβάζονται με τη μετριότητα, δεν αντέχουν την εγκατάλειψη, που δεν μπήκαν σε αυτή την προσπάθεια για προσωπικό όφελος. Μπήκαν γιατί πραγματικά αγαπούν το Δήμαρχο Στολίου και μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα. Κάτι σημαντικό για μένα που το βλέπω και στον πόρο και το παρακολουθώ σε όλο τον Δήμο. Η παράταξη των αετών δεν ιδρύθηκε για να είναι ένας ακόμα πολιτικός φορέας, μια ακόμα δημοτική παράταξη. Ιδρύθηκε από απέτηση της κοινωνίας για την κοινωνία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κουράστηκε η κοινωνία να ακούει υποσχέσεις χωρίς έργο. Κουράστηκε να νιώθει ότι δεν έχει φωνή. Κουράστηκε να υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ και να είναι πάντο φτωχό συγγενής, να το πω έτσι, μακρινές κοινότητες.
0: Και από
2: υπάρχει
0: και
2: μια τεράστια
0: δηλαδή,
2: διαφορά, ναι. Θα σας πω κάτι, υπάρχει μια τεράστια διαφορά και από τις υπόλοιπες παρατάξεις.
0: Αυτό πήγα να ρωτήσω.
2: Ο Διονύσης Λυκούδης έχει δεσμευτεί δημόσια και
0: ξεκάθαρα. Γιατί πολιτικά υπάρχουν παρατάξεις διάφορες, επιλέξατε μια συγκεκριμένη.
2: Θα σας πω, ο Διονύσης Λυκούδης έχει δεσμευτεί δημόσια ότι θα θεσμοθετηθεί ότι το 25% του προϋπολογισμού του Δήμου θα δοθεί στο παλιό Δήμο, να το πω έτσι, Αιγιουπρόνου. Συν την επί της ουσίας, το ανταποδοτικό το τέλος από το λιμενικό ταμείο στην κοινότητα πόρου. Αυτά τα χρήματα λοιπόν θα επιστρέφουν απευθείας μέσα στην κοινωνία. Θα επιστρέφουν στον πολίτη, στις ανάγκες του τόπου του, σε έργα, παρεμβάσεις και πραγματική ανάπτυξη. Ώστε η ίδια η τοπική κοινωνία, και απαντώ σε αυτό που είπατε πριν, ότι μέσα από συμβούλια και προτάσεις κατοίκων να μπορεί να αποφασίζει και να υλοποιεί αυτά που νιώθει η ίδια η κοινωνία ότι έχει ανάγκη ο τόπος της.
0: Και να έχει και τους πόρους, εννοείται.
2: Εννοείται. Μα αυτό εξασφαλίζει το πόρος. Επίσης, αυτό για μένα σημαίνει αποκέντρωση. Αυτό σημαίνει σεβασμός του πολίτη και της τοπικής κοινωνίας. Και να το πω ξεκάθαρα. Αν τώρα, μέσα σε την προεκλογική περίοδο που ήδη, όπως είπατε και εσείς, έχει ξεκινήσει, ακούσετε και έναν άλλο συνδυασμό, να μπορεί να πει ακριβώς το ίδιο. Εγώ θέλω να κάνω ξεκάθαρο στον κόσμο το εξής. Ότι μόνο η ΑΕΤΗ και ο Διονύσης Λυκούδης πρότειναν αυτό αρχικά. Και μόνο ο Διονύσης Λυκούδης διαθέτει την εμπειρία, τη γνώση και την πολιτική βούληση να το υλοποιήσει. Όποιος άλλος συνδυασμός το πει, απλά μας ακολουθεί αντιπολιτευτικά. Ο πολίτης δεν πρέπει ουσιαστικά να βρεθεί εγκλωβισμένος. Ο πολίτης
1: δηλαδή
2: έχει μία λύση.
1: Είπε ότι το
2: 25%
0: είπε 50% στο Δήμαρχο στο Λίλο και πήγε εδώ πέρα.
1: Ναι, και 25% στον Πόρο.
2: 25% θα παίρνει το Αργοστόλι και το Αμαλά, 25% Δήμος Λιβαθούς, 25% ο Δήμος Αγίου Κρόνου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι και η κοινότητα Πόρου, συγγνώμη, κάτι σημαντικό, θα λαμβάνει και ένα ποσοστό από το λιμενικό ταμείο. Εγώ προκαλώ αυτή τη στιγμή. Από το βήμα το δικό σας. Το λιμενικό ταμείο που πρόεδρος του κύριος Στέφυλλος Μιχαλάτος. Να πει και να πει πόσα ήταν τα έσοδα του λιμενικού ταμείου. Σε αυτό το νούμερο ο πόρος ουσιαστικά τι προσέδωσε σαν λιμάνι, ουσιαστικά τι παρήγει, ποια χρήματα παράγει ο πόρος σαν λιμάνι.
0: Ναι.
2: Ποιο ήταν το σύνολο των χρημάτων και τι ανταποδοτικό δόθηκε στον πόρο από το λιμενικό ταμείο. Ποιο ποσοστό. Και αν δόθηκε, γιατί εγώ νομίζω ότι δεν δόθηκε, δεν γνωρίζω, γι' αυτό προκαλώ να μας απαντήσει αυτό. Εάν δεν δόθηκε λοιπόν, έχει καλώς. Αν δόθηκε όμως, να μας απαντήσει ο κοινοτάρχης πόρου και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, τα λεφτά αυτά που δόθηκαν, πόσα ήταν, σε ποια έργα καταναλώθηκαν και τι σε κάθε έργο.
1: Εμένα με ενδιαφέρουν συγκεκριμένες προτάσεις για τον πόρο, δηλαδή το να δοθούν κάποια χρήματα το καταλαβαίνω, όμως αυτό που μετράει είναι να γίνουν σοβαρές μελέτες που θα οριμάσουν και θα ενταχθούν σε έργα. Mm-hmm. Σκοπεύει δηλαδή ο κύριος Λυκούδης να αξιοποιήσει κάποιες από τις φυστάμενες μελέτες για να κερδίσει χρόνο, έχουν γίνει κάποιες μελέτες, να τις βάλει σε κάποιο πρόγραμμα και επί της ουσίας στο γιατρό, στις υποδομές για τα παιδιά και
2: αυτά
1: στο λιμάνι.
2: Για τον Διονύση,
1: στο λιμάνι
2: και τους αητούς, αυτά είναι προτεραιότητα.
1: Αυτό. Αυτά δηλαδή που εκεί που εστιάσατε στα προβλήματα. Mm-hmm. Πώς θα κινηθεί, θα
2: να σας πω κάτι. Το προεκλογικό πρόγραμμα του συνδυασμού φυσικά και που θα αφορά τον πόρο θα βγει μέσα από τις ομάδες εργασίας. Τα λεγόμενα γραφεία αναπεριοχή. Ο Διονύσης Λυκούδης ως πρωτοπόρος για ακόμη μία φορά και έτη, είπαμε ότι ιδρύουμε γραφεία περιοχής. Τα γραφεία περιοχής λοιπόν τι είναι? Είναι ομάδες εργασίας. Mm-hmm. Δεν είναι γραφεία, είναι άειλα γραφεία.
1: Ναι,
2: είναι ομάδες
1: ναι.
2: εργασίας. Ναι. Οι οποίες, ο σκοπός τους είναι να καταγράφουν τα προβλήματα, να φτιαχτεί το προεκλογικό πρόγραμμα της περιοχής και να πιέσουν μετέπειτα για την υλοποίησή τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να μπορούν να πιέσουν για την υλοποίηση. Άρα λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι ο Διονύσης Λυκούδης είναι πρωτοπόρος. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Όταν μια κοινότητα και μια περιοχή έχει τα δικά της λεφτά, είναι θέμα της κοινότητας, τους ανθρώπους που θα εμπιστευτεί για να τα διαχειριστούν. Δεν θα μπορεί όμως κανένας κοινοτάρχης επιδημαρχίας Διονύση Λυκούδη να πει ο πόρος δεν έχει λεφτά. Γιατί αυτό έχει εξασφαλιστεί. Το πώς θα διατεθούν, εμείς είπαμε ξεκάθαρα. Θα διατεθούν όπως με ρωτήσετε και πριν. Θα γίνονται συμβούλια, θα ενημερώνει το κόσμος μέχρι και το τελευταίο ευρώ που υπάρχει. Θα γίνεται συζήτηση για το τι χρειάζεται να γίνει και θα προχωράμε με τη βοήθεια φυσικά των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου στις αντίστοιχες μελέτες. Αλλά και σας ξαναλέω, η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή δίνει τη δυνατότητα μέσα σε 3 μήνες η μελέτη να έχει ολοκληρωθεί. Άρα είναι θέμα του να το τρέξει κάποιος, να το πω έτσι.
1: Προσωπικό εννοείται.
2: Φυσικά. Είναι θέμα δηλαδή να το πω διαφορετικό, ότι αν κάποιος τρέξει τη μελέτη, σε 3 μήνες έχει ολοκληρωθεί. Άρα ο πόρος θα μπορούσε να πει αύριο το πρωί ότι εμείς, σαν πόρος, έχουμε στην άκρη αυτά τα χρήματα. Έτσι. Ζητάμε να γίνει αυτό, γίνονται οι μελέτες, τις τρέχει ο Δήμος, σε 3 μήνες έχουν ολοκληρωθεί. Και
1: μετά σε τι πρόγραμμα θα μπει η μελέτη?
0: Είναι αισιόδοξο βέβαια.
1: Γιατί αυτό είναι ένα αισιόδοξο σενάριο.
2: Μα αυτό θέλουμε να πετύχουμε.
1: Γιατί μελέτες υπάρχουν, ξέρετε πόσες.
2: Να σας πω κάτι.
1: Άπειρες.
2: Η προηγούμενη δημοτική αρχή, ο Διονύσης Λυκούδης, που υπήρξε αντιδήμαρχος, μια προηγούμενη δημοτική
0: αρχή. Αναπληρωτής δήμαρχος ήταν.
2: Έτσι,
0: ναι. Ο άνθρωπος, ναι. Απλά σε άσχημες περιόδους.
2: Για τον πόρο. Είπε κανείς από τη δημοτική αρχή, είπε κανείς από τη σημερινή δημοτική αρχή ότι δεν βρήκαν μελέτες. Κανείς. Αυτές οι μελέτες γιατί δεν αξιοποιήθηκαν 8 χρόνια τώρα. Και αν πάμε στη λογική ότι κάποιοι δεν θέλαν τις συγκεκριμένες για τους χύψη λόγους. Mm-hmm. Οι καινούργιες που είναι. Σας λέω, ο πόρος έχει γίνει λέξη μελέτη γραφική.
1: Το δύσκολο δεν είναι η μελέτη, ούτε η επιλογή του έργου που θα γίνει. Το δύσκολο είναι η πίεση που πρέπει να ασκηθεί, mm-hmm. και εκεί θα σας ρωτήσω και mm-hmm. θα σας ρωτήσω εκ των έσω, γιατί mm-hmm. έχω διοικητικές γνώσεις. Η πίεση που θα ασκηθεί για να μπει η μελέτη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Και μετά από εκεί και πέρα να τελεσφορήσει αυτό, να εγκριθεί και να προχωρήσει. Mm-hmm. Η δυνατότητα της παράταξής σας να πιέσει mm-hmm. τα κυβερνητικά στελέχη ποια είναι? Και μάλλον, να πιέσει υπουργεία.
0: Ναι. Διαφορετικά, ποια είναι, τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι ο Διονύσης Λυκούδης έχει τη δυνατότητα που δεν είχε ο Μιχαλάτος να πιέσει και να εντάξει αυτές τις μελέτες σε χρηματοδοτικά εργαλεία? Η πορεία του, δηλαδή, σαν αναπληρωτή δήμαρχος, είναι κάτι που σας επίθεσε?
2: Αλλά ο Διονύσης Λυκούδης πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος που ό,τι πει θα το κάνει. Αυτό και μόνο για μένα ήταν κάτι το οποίο με κάνει να πιστεύω ότι πραγματικά ο πόρος και όλος ο Δήμος θα δει διαφορά.
1: Επενδύεται σε μια προσωπικότητα που έχει λόγο.
2: Προσωπικότητά του, ναι. Στην ιστορία του, στις γνώσεις του, στην τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι. Και επενδύω επίσης και στον άνθρωπο Διονύση Λυκούδη. Ο άνθρωπος Διονύση Λυκούδη σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει την αλήθεια. Δεν θα υποσχεθεί κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Θα σου μιλήσει ειλικρινά.
1: Άρα διαμορφώνεται μια προσωπική σχέση πλέον, την οποία αποποιηθήκατε από τον κύριο Μιχαλάτο τώρα και.
0: Είχε πολεμήσει. Ναι. Το λέει ένας άνθρωπος, έχει σημασία αυτό.
1: Ναι,
0: που...
2: Να σας πω κάτι. Εγώ με τον Διονύση Λυκούδη πιστεύω ότι θα έχουμε μια δημοτική αρχή η οποία θα κινείται με σχέδιο, με σοβαρότητα, με πραγματική λογοδοσία απέναντι στον πολίτη. Έναν Δήμο συνολικά που θα λειτουργεί για την κοινωνία και όχι με κλειστούς κύκλους ή προσωπικές εξυπηρετήσεις που βλέπουμε σήμερα, έτσι με τους λεγόμενους ημέτερους. Ένα Δήμο σύγχρονο, ένα Δήμο αποτελεσματικό και ανθρώπινο. Θα υπάρχει η τάξη, η διαφάνεια, αλλά και ο σεβασμός στο δημόσιο χρήμα. Με έργα ουσίας και όχι ουσιαστικά με δημόσιες σχέσεις.
0: Και έτσι λάθος σε επίπεδο κόσμου τώρα, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που μιλάει, είναι πολύ γνωστός στην περιοχή και μιλάει με πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει αποδοχή αυτής της πρότασης του Διονύση Λυκούδη? Τι βλέπετε, τι εισπράγεται?
1: Ποια είναι η τάση στον πόρο?
0: Ποια είναι η τάση, ναι. Γι' αυτό
2: θα σας πω. Η φωνή της κοινωνίας θα ακουστεί πολύ δυνατά στις εκλογές. Ο κόσμος έχει κουραστεί. Και όταν ακούς την κοινωνία του πόρου και λέει φτάνει πια κύριε Μιχαλάτο, τότε η αλλαγή, ξέρετε κάτι, δεν σταματά, τότε νιώθεις ότι η αλλαγή έρχεται. Και η αλλαγή αυτή θα έρθει μόνο με τους αετούς και με τον Διονύση Λυκούδη.
0: Ας βλέπετε, εντάξει, αρνητικά στον Μιχαλάτο το καταλαβαίνω. Το βλέπετε θετικούς προς τον Διονύση Λυκούδη,
2: ναι,
0: συγκεκριμένα?
2: Ναι, γιατί ο κόσμος ξέρει, αξιολογεί και κρίνει. Και δυστυχώς ή ευτυχώς στις τοπικές κοινωνίες μεγάλο ρόλο παίζει και το ανθρώπινο προφίλ του Δημάρχου, όποιος και είναι αυτός. Και οι πράξεις του βέβαια. Αλλά όταν έχεις έναν Διονύση Λυκούδη, ξέρεις ότι είναι ένας άνθρωπος που ουσιαστικά είναι εγγύηση φερεγγιότητας, να το πω έτσι. Αλλά και εγγύηση έργου.
1: Οι ποριώτες τον ξέρουν, ναι, γιατί τον κύριο Μιχαλάτο τον γνωρίζανε. Τι θέλω να πω, ο κύριος Μιχαλάτος είναι από μια περιοχή που γειτνιάζει εκεί στον πόρο, που
2: ο
1: είχε μια σύνδεση.
2: Ο κύριος Μιχαλάτος έχει γίνει γνωστός λόγω των επιχειρήσεών του και των πελατειακών σχέσεων.
1: Ναι, εκεί είναι όμως οι περιοχές του, έτσι. Είναι οι περιοχές του.
2: Όχι, θα ξεκαθαρίζω. Ο κύριος Μιχαλάτος.
1: Και η επιχείρηση.
2: Κοιτάξτε, θα σου πω κάτι. Ο κύριος Μιχαλάτος είναι γνωστό στην ευρύτερη περιοχή του Δήμαρχου Στολίου, κυρίως λόγω των πελατειακών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.
1: Και πώς θα γίνει ο κύριος Λυκούδης
2: γνωστός? Ο κύριος Λυκούδης
1: είναι γνωστός.
2: Είναι γνωστός σαν άνθρωπος.
1: Και σαν από την προηγούμενη, λέτε.
2: Και από την, αλλά και στον πόρο έχει ιδιαίτερη. Ο κύριος Λυκούδης έχει ιδιαίτερη ιστορία με τον πόρο.
1: Θέλετε να μου πείτε κάτι?
2: Ο ίδιος μου έχει πει κάποιες ιστορίες με τον πατέρα του, τον Μακαρίτη, με κάποια βάρκα που είχαν κάποιο καίκι.
1: Άρα έχει γνωριμίες και εκεί.
2: Γι' αυτό σας είπα, ο κύριος Λυκούδης γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα της περιοχής, όλου του Δήμου, έτσι. Αλλά τη περιοχή του πόρου.
0: Ωραία, πριν κλείσουμε, κάτι που θέλετε να πείτε?
2: Εγώ θέλω να πω ότι η κοινωνία του πόρου, αυτό που ακούς είναι ότι φτάνει πια κύριε Μιχαλάτο, άρα αυτό που σας είπα, ότι η αλλαγή έρχεται. Η αλλαγή αυτή θα έρθει για μένα και θα είναι με τους αετούς. Η ΑΕΤ θα είναι η επόμενη δημοτική αρχή, αν θέλει την εκτίμησή μου. Εμείς θα χτίσουμε ένα Δήμαρχο Στολίου σοβαρό, ισχυρό, αποτελεσματικό και θα καταφέρουμε έναν πόρο να είναι περήφανος ξανά. Αυτό πούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την
1: παρουσία. Ευχαριστούμε. Αισιόδοξο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καθώς διαμορφώνετε και το πρόγραμμα, θα ξαναεπικοινωνήσουμε.
2: Φυσικά. Σας ευχαριστούμε και εμείς που δίνετε βήμα σε απομακρυσμένες περιοχές.

0: Λοιπόν, μπαίνοντα στο τελευταίο μέρο τη εκπομπή, έχουμε τη χαρά να έχουμε και με τι Πανελλήνιες να πλησιάζουν, να πούμε αυτό έτσι.
1: Ναι, καλώς να έρθουν.
0: Έχουμε κοντά μα την φιλόλογο Ρεγκίνα Βαρτσαβιά να μα δώσει, δώσει σύμβουλε, tips για γονεί και παιδιά. Ρεγκίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους και όλους.
1: Ξεκινάμε τους γονείς.
2: Μεγάλους ακροατές και στους μικρούς, με ό,τι θέλετε.
1: Ξεκινάμε τους γονείς, γιατί τα παιδιά δύσκολα θα ακούνε ράδιο αυτή την ώρα.
0: Πότε αρχίζουν οι Πανελλήνιες, παιδιά, γιατί έχω χάσει τώρα κάπου.
2: Λοιπόν, οι Πανελλαδικές για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή στις 29 Μαΐου.
0: 29 Μαΐου,
2: και για το ΕΠΑΛ, Σάββατο 30.
0: Παρασκευή
2: 30 Μαΐου. Και όλοι φυσικά ξεκινούν με την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
0: Πάντα. Το κοινό τους αυτό υπήρχε πάντα, από πάντα.
2: Παραδοσιακά.
0: Γιατί γίνεται αυτό?
2: Εντάξει, είναι ένα κοινό μάθημα για όλες τις κατευθύνσεις, για όλους τους προσανατολισμούς, θεωρώ. Οπότε πάμε να κάνουμε μια κοινή αρχή με αυτό το μάθημα.
1: Και γιατί είναι το βασικό, άμα δεν κάνεις την γλώσσα.
0: Ωραία, επειδή, καίγεται η Βάνια, λοιπόν, πες λίγο για τους γονείς.
2: Ναι, βέβαια.
0: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τα παιδιά δίνουν εξετάσεις. Οι γονείς είναι φουλ αγχωμένοι και αυτοί μαζί με τα παιδιά. Τι γίνεται?
2: Σίγουρα. Βέβαια, έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο που πρέπει να είναι υποστηρικτικός καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Θα ξεκινήσω με κάτι απλό αλλά γλυκό. Διαβάζω ένα παραμύθι τελευταία στην κόρη μου, που είναι 5 χρονών βέβαια, που λέει ότι θα σε αγαπώ ό,τι και αν γίνει. Λοιπόν, σε αυτό το παραμύθι, το αλεπουδάκι βρίσκεται σε μια περίεργη ψυχολογική κατάσταση και ρωτάει τη μαμά του αν θα το αγαπάει, αν μεταμορφωθεί σε αρκούδα, αν μεταμορφωθεί σε ένα τρομακτικό έντομο, αν μεταμορφωθεί σε ένα κροκόδιλο. Και συνεχίζει πάντα σε αυτή την επίμονη ερώτηση η μαμά του να του λέει ότι εγώ θα σε αγαπώ ό,τι και αν γίνει. Αυτό το λέω γιατί είναι το βασικό στοιχείο που πρέπει να έχουν οι γονείς, ειδικά αυτή την περίοδο που τα παιδιά είναι σε μια πιο δύσκολη, πιο αγχωτική ψυχολογική κατάσταση. Πρέπει να τους
0: δείξουν, δεν κρίνεται δηλαδή
2: αγάπη,
0: το αν σε αγαπάει ή όχι.
2: Ακριβώς. Δεν κρίνεται από τις εξετάσεις ή από το βαθμό που θα φέρουμε εάν σε αγαπώ. Αυτό πρέπει να το περάσει πολύ καθαρά ο γονιός ως μήνυμα στο παιδί του. Γιατί πολλές φορές σκεπτόμενα τα παιδιά στην εφηβεία και ειδικά στην τρίτη ηλικία ότι μπορεί να έχουν μια αποτυχία.
1: Απόρριψη από τους γονείς.
2: Ακριβώς. Ντρέπονται για αυτή την αποτυχία, ότι πώς θα το πω στους καθηγητές μου, μήπως τους ντροπιάσω, τι θα σκέφτονται οι γονείς μου. Όχι, οι γονείς είναι κοντά στα παιδιά, τα στηρίζουν, μπορούν αν θέλουν να τα βοηθήσουν στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Δηλαδή, θέλεις να μου πεις κάτι σε θεωρητικό επίπεδο που μπορώ να κρατάω ένα τετράδιο σημειώσεις και να σε βοηθήσω, αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, ωραία, σε αφήνω να διαβάσεις μόνος σου, είσαι μεγάλο παιδί. Και από εκεί και πέρα δεν κάνω ερωτήσεις που μπορεί να τα αγχώνουν περισσότερο. Δηλαδή, είμαστε έτοιμοι? Ποιο κομμάτι της ύλης έχεις βγάλει? Έχεις βγάλει το μεγαλύτερο κομμάτι της ύλης?
1: Όχι, δεν τα κάνουμε αυτά, δεν
0: ξέρω το θέμα. Αυτές οι ερωτήσεις
2: τα αγχώνουν πολύ τα παιδιά.
0: Εγώ αγχώνω και τώρα, μου το λες.
1: Εγώ τι ρωτάω, έφαγες, γιατί δεν τρως φρούτα?
2: Ναι, αυτό είναι βασικό και είναι και άλλο κομμάτι.
1: Κάνει καλό.
2: Ναι. Και βέβαια πρέπει να είναι και προτρεπτικοί στο να πάνε μια βόλτα, να αφήσουν για λίγο το βιβλίο για τα παιδιά που διαβάζουν επί ώρες, να είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο, μπορούν να περπατήσουν κοντά στη θάλασσα, να νιώσουν καλύτερα. Πρέπει να τα προτρέπουν σε κάτι τέτοιο.
1: Να αφήνουν το κινητό, πρέπει να τα προτρέπουμε. Γιατί εγώ την προτρέπω να αφήνει το κινητό. Γιατί κάποιες φορές αισθάνομαι ότι είναι στην προσπάθειά της να χαλαρώσει. Γιατί δεν μιλάμε για ένα παιδί που δεν διαβάζει, μιλάμε για ένα παιδί που διαβάζει. Ναι. Αλλά χαλαρώνει βλέποντας βίντεο. Έχει και το χρόνο της στον ελεύθερο. Θα γυμναστεί, θα κάνει και κάτι, καμιά δραστηριότητα με τις φίλες της. Εκείνη κατανύμει το χρόνο διαβάσματος. Από εκεί και πέρα και της λέω κιόλας ότι είναι υπεύθυνη, εκείνη κατανύμει, εκείνη αποφασίζει, εγώ δεν παρεμβαίνω. Αλλά καμία φορά παρεμβαίνω στο θέμα του κινητού, δηλαδή τη βλέπω που ξεχνιέται. Και της λέω βρε πάλι στο κινητό, ας το κινητό.
2: Σίγουρα, πρέπει λίγο από τα social media και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλο αυτό το χρόνο που τους τρώνε να απομακρυνθούν αυτή την περίοδο, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά και τα μικρότερα βέβαια που θέλουν να οργανώσουν το πλάνο τους για τις εξετάσεις. Όπως λέμε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι οι ληστές του χρόνου μας. Εκτός από το εθιστικό κομμάτι. Ξεκινώ να διαβάσω το πολύ απλό, ένα μάθημα επανάληψη στη φυσική. Και αρχίζω να λύνω ασκήσεις. Χτυπάει το κινητό, είναι μια φίλη μου, θέλει κάτι να μου πει, ακούω έναν ήχο, με αποσυντονίζει. Αυτό τα πάει τα παιδιά πίσω, δηλαδή ξεκινούν πάλι από την αρχή επανάληψη.
0: Θέλω δηλαδή χρόνο ξανά να επανέλθω.
2: Ακριβώς. Την ώρα που διαβάζω, ειδικά αυτή την περίοδο, πρέπει το κινητό να βρίσκεται σε άλλο δωμάτιο. όχι απλά να είναι αθόρυβο, να είναι και σε άλλο δωμάτιο. Να μην σκεφτόμαστε.
0: Το λέμε για όλη την τρίτη λυκείου.
2: Και για τις πιο μικρές τάξεις του λυκείου. Όταν κάνουμε επανάληψη, όταν διαβάζουμε, δεν πρέπει να το έχουμε κοντά, γιατί σίγουρα μας αποσυντονίζει και μας πάει πίσω χρονικά. Γι' αυτό λέμε ότι είναι και σε εισαγωγικά ληστές του χρόνου μας.
1: Και στις δουλειές του σπιτιού που δεν σκουπίζω άμα δεν έχω το κινητό εκεί.
0: Εσύ λόγω ηλικίας δεν είσαι τόσο καλή εξοικείωση και παρουσίασαι περισσότερο ακόμα. Σαν τη μητέρα μου.
1: Έχω δυστυχώς, παρά την ηλικία, έχω δυστυχώς μεγάλη εξοικείωση με αυτά.
0: Ενώ δεν ήξερα τις τάσεις. Και αποσυντονίζεσαι.
2: Πιστεύω ότι όλους τους αποσυντονίζει, μικρούς και μεγάλους. Πόσο μάλλον τα παιδιά που είναι σε μια διαδικασία να μπουν στο TikTok, να μπουν στο Instagram, να δουν τι κάνουν οι φίλοι τους, συνομιλούν και με αυτό το μέσο. Δηλαδή δεν θα πάρουν τηλέφωνο. Θα στείλουν ένα μήνυμα στο Instagram.
0: Στο ότι να είναι.
2: Οπότε, ναι, πρέπει να είναι μακριά και μετά πάλι, εντάξει, θα επανέλθουμε σε αυτόν τον κόσμο, δεν θα μας χάσουν οι φίλοι μας από τα μέσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε λίγο στην άκρη.
0: Ωραία. Οι γονείς, εντάξει, αγαπάμε τα παιδιά, τα στηρίζουμε όπως... Δηλαδή αυτά μας δίνουν το ρυθμό,
2: απλά
0: πώς θα τα στηρίζουμε, έτσι.
2: Σίγουρα, δηλαδή. Απλά επειδή το άγχος είναι μεταδοτικό... Και σε μια τέτοια περίοδο μπορεί και οι γονείς να αγχώνονται, να τα πάει καλά το παιδί μου, έχει κάνει προσπάθεια, τι θα γράψει, τι θέματα θα πέσουν. Μπορεί να λέει κάποιος, άκουσα από ένα πολύ καλό σχολείο ότι ίσως είναι αυτό. Ειδικά στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία που έχουν όλοι άποψη, γιατί εντάξει, τα μαθηματικά είναι εξειδικευμένα, η βιολογία είναι εξειδικευμένη. Δεν πρέπει να προβαίνουμε σε τέτοιες ρίσεις, γιατί τα αγχώνει. Πρέπει να έχουμε μια τεράστια ανοιχτή αγκαλιά για τα παιδιά μας και να είμαστε υποστηρικτικοί κοντά σε αυτά.
1: Αλίμονο που θα μπούμε να πούμε, μα αυτό μπορεί να ελοχεύει και ένα κίνδυνο, να παρασύρει το παιδί σε μια έμφαση κάπου που είναι εκ του μειόντος και να δώσει έμφαση εκεί και να μην ασχοληθεί.
0: Εγώ τόσο σε ασχολήσει ο ίδιος που καθόλου δεν ασχολούμαι με τα σώσεις και τα τέτοια. Θα κάνουν, θα πάνε τη ηλικία, δεν νομίζω όμως.
2: Και πόσο μάλλον σε μια εποχή που μας έχει αποδείξει ότι τα τελευταία χρόνια στις εξετάσεις δεν υπάρχουν σώσ, όπως λέγαμε παλαιότερα. Και στο πρώτο μάθημα.
0: Τι επενδύω, Εσπέλη, άμα είναι να πω εγώ το σώσ, τι επενδύω στην εκπαίδευση, δηλαδή στο φροντιστήριο, στα μαθήματα και αυτά, τι νόημα έχει.
2: Ναι, σώσ, σίγουρα. Πάμε προετοιμασμένοι, καλά,
3: όλα.
2: Να αντιμετωπίσουμε ό,τι μας τύχει όσο το δυνατόν καλύτερα.
3: Ερώτηση, μέχρι πότε διαβάζουμε, δηλαδή πότε σταματάμε να πούμε μια τελεία. Ναι, στους μαθητές. Πήγαμε εμείς, τα πάμε τα δικά μου.
2: Εντάξει, κανονικά διαβάζουμε μέχρι νωρίς, όχι αργά, ακόμα και παραμονή ενός μαθήματος, αν θεωρήσουμε ότι θέλουμε κάτι να δώσουμε στην επανάληψή μας, όχι όμως μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό το πόσο διαβάζουμε, ειδικά αυτή την περίοδο, μπορεί ο μαθητής να ξεκινήσει και να κάνει ένα πλάνο. Δηλαδή, σε ποια μαθήματα έχω ανάγκη να πω στη διαδικασία περισσότερης επανάληψης. Έχει λοιπόν το πλάνο του, ειδικά στις πιο μεγάλες τάξεις του λυκείου. Κάνει επανάληψη που σημαίνει ότι βλέπω ότι μου έχουν επισημάνει οι καθηγητές μου στο τετράδιό μου ότι πρέπει να διαβάσω. Είναι πολύ σημαντικό να δουν τα λάθη τους, αυτά που έχουν κάνει στα διαγωνίσματα. Γιατί το χειρότερο είναι να επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη, οπότε εκεί επισημαίνουν κάτι που θα είναι μείον και για αυτά.
0: Ωραίο κόλπο και...
1: αυτό. Ναι,
0: να κοιτάω λίγο τα διαγωνίσματα που έχω κάνει λάθος.
2: Αυτά που έχω κάνει λάθος, είναι πολύ σημαντικό να μην ξανακάνουν τα ίδια λάθη. Και διαβάζουν με το μέτρο που θεωρούν ότι αντέχουν και ότι μπορούν. Δηλαδή δεν κάνουμε αυτή την... περίοδο υπερβολές. Δεν πάω να διαβάσω μέχρι τις 4 η ώρα τα ξημερώματα και να αλλάξω τον τρόπο διαβάσματός μου. Θα διαβάσω όπως διάβαζα πάντα. Θα ξυπνάω πιο νωρίς φυσικά για να συνηθίσω και την ημέρα των εξετάσεων που θα ξυπνήσω πιο νωρίς, θα γράψω πιο νωρίς. Υπάρχουν παιδιά που ιδιαίτερα δυσκολεύονται στο πρωινό ξύπνημα, όχι να γράψουν πρωί-πρωί πανελλαδικές.
0: Μαθήματα μέχρι πότε κάνουν. Ναι, αυτό.
2: Μαθήματα έχουν μέχρι την Παρασκευή, αλλά τα περισσότερα παιδιά της
0: Τρίτης Παρασκευή.
2: Μέχρι τις 15 Μαΐου. 18 ξεκινούν, να πούμε έτσι, για να είναι πιο κατανοητό. 18 Μαΐου, ναι, οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου και οι απολυτήριες για την τρίτη λυκείου. Αλλά πολλά παιδιά κάθονται τα πρωινά και δίνουν ώρες στο διάβασμά τους αυτή την τελευταία περίοδο.
0: Καλό είναι αυτό, βοηθάει.
2: Απουσίες, βοηθάει, ναι. Πολλοί καθηγητές, ακόμα και στο σχολείο, σε αυτό δείχνουν κατανόηση, τα προτρέπουν ότι εντάξει, έχουμε ολοκληρώσει την ύλη μας, παιδιά.
1: Μα έτσι κάνουν όλα, τρίτη ακριβώς. Ηλικίου δεν είναι.
0: Έχει αρχίσει και η χαρά να...
1: Ου, η χαρά έχει αρχίσει.
2: Γι' αυτό λέω ότι έχουν το χρόνο. Μπορούν να ξυπνούν και την ώρα που θα ξυπνήσουν αντίστοιχα την ημέρα
0: σαν να πηγαίνουν σχολείο, σαν να πηγαίνουν να κάνουν εξετάσεις. Ναι. Δηλαδή βάζουν τον οργανισμό μου σε μια διαδικασία έτσι κι αλλιώς.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον ένα μήνα, 20 μέρες πριν, γιατί κάποιος που δυσκολεύεται πρωί-πρωί να γράψει διαγώνισμα, εκείνη τη μέρα μπορεί να του πέσει βαρύ. Και διαβάζω, φυσικά μπορώ να διαβάσω μέχρι και την τελευταία μέρα, νωρίς, κλείνω τα βιβλία. Δεν προσθέτω κάτι άλλο εκείνη τη μέρα. Το θέμα είναι να νιώσω εγώ καλά με τον εαυτό μου, να είμαι ήρεμος, να είμαι χαλαρός, χαλαρή και να μπορέσω να διαχειριστώ αυτό το άγχος που ενδεχομένως έχω.
1: Να σε ρωτήσω λίγο, εγώ τις έχω πει, δεν ξέρω αν είναι σωστή συμβουλή, ότι είναι προσομοίωση αγώνων. Δεν κάνουμε προπόνηση πριν το βαριά. Της είπα και την παραμονή να ξεκουραστεί. Λάθος
2: ναι,
1: είναι.
2: Όχι, μπορεί δεν είναι λάθος.
1: Γιατί αλλά τελευταία στιγμή ξέρω εγώ τι θα.
2: Μπορεί κάτι να νιώθει η ίδια ως ανασφάλεια ότι θέλει να διαβάσει. Δεν σημαίνει όμως ότι θα φτάσουμε να διαβάζουμε μέχρι 5 η ώρα το απόγευμα. Αυτή την έννοια. Σίγουρα, αν νιώσει ότι κάτι θέλει να δει, το παιδί μπορεί να το δει και μετά να κλείσει τα βιβλία.
0: Δηλαδή, παραμονή εξετάσεων έχω διαβάσει για όλα τα μαθήματα που είναι να δώσω, έτσι. Και στην ουσία κάνω επαναλήψεις.
2: Ναι, και μετά μπαίνω σε μια διαδικασία επανάληψη στο κάθε μάθημα. Αλλά την επανάληψη την έχω βγάλει αρκετές φορές πριν φτάσω σε αυτήν την τελική ημερομηνία κάθε μαθήματος.
0: Ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τότε δηλαδή.
1: Η προετοιμασία
2: δεν είναι
1: ακριβώς,
2: δεν είναι κάτι που είναι τελευταία στιγμή, γίνεται όλη τη χρονιά. Απλά τώρα επειδή απομένουν λίγες μέρες μπροστά μας, λέμε ότι πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα αυτές τις μέρες που έχουν απομείνει, χωρίς να μας πιάνει πανικός. Το άγχος σίγουρα, το λίγο άγχος έτσι, μπορεί να είναι και κινητήριος δύναμη για κάποιον μαθητή ή κάποια μαθήτρια. Να τον σπρώξει ότι πρέπει να διαβάσω περισσότερο ή να καλύψω τα κενά μου που μου έχουν επισημάνει και οι καθηγητές μου. Ο πανικός είναι αυτό που αποσυντονίζει ένα παιδί και που μπορεί και ένας καλός μαθητής να χάσει την ημέρα των εξετάσεων απαντήσεις και θέματα ή να ξεχάσει ακόμα και εκφωνήσεις την ώρα που διαβάζει ένα θέμα επειδή βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση του πανικού. Εγώ τους λέω για να ξεαγχωθούν ότι αφού ξεκινούν και με την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία που είναι και το δικό μου μάθημα που διδάσκω εντάξει παιδιά μου, έχουμε κάνει την προετοιμασία μας, θα γράψετε ελληνικά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τέτοιο πανικό. Ελληνική γλώσσα είναι, ό,τι και να μας τύχει θα το διαχειριστούμε με ψυχραιμία, με τις συμβουλές που έχουμε δώσει. Δεν είναι κινέζικα, δεν είναι ότι βλέπω ένα τύπο στη φυσική και δεν τον αναγνωρίζω, ένα τύπο στα μαθηματικά ή δεν θυμάμαι. Δηλαδή να πάνε με όσο το δυνατόν καλύτερη διάθεση, γιατί παίρνουν το βάπτισμα του πυρός εκείνη τη μέρα και είναι βασικό να μην πάνε πανικοβλημένοι. Δεν πρέπει φυσικά να ακούν όλο τον πανικό που συμβαίνει γύρω από άλλα παιδάκια που μπορεί να είναι αγχωμένα ή να κάνουν τέτοιες συζητήσεις. Τι θα πέσει, μου είπε εμένα η καθηγήτριά μου ή ο καθηγητής ότι αυτά είναι τα σως. Τα τελευταία χρόνια, είπα και πριν, μας έχουν αποδείξει οι εξετάσεις ότι δεν υπάρχουν σως. Πέφτουν κλιμακούμενες ούτως ή άλλως δυσκολίας θέματα. Εστιάζουμε σε όλα και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Δεν είναι ξεαγχωτικό, να το πω έτσι, δεν είναι πολύ δόκιμος όρος, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, το γεγονός ότι ούτως ή άλλως, έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα τώρα, άμα ξέρεις ακριβώς τι θέλεις, υπάρχουν διάφορες διέξοδοι σχετικά με το να μπεις κάπως στο αντικείμενο που θέλεις.
2: Σίγουρα, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι απαιτητικό, γιατί έρχονται και οι ΕΒΕ, η ελάχιστη βάση εισαγωγής που βάζει κάθε μία σχολή, που αυτό το κάνει πιο πολύπλοκο το σύστημα σε σχέση με άλλες χρονιές. Αλλά το θέμα είναι ότι πολλά παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν ξέρουν ακόμη τι ακριβώς θέλουν.
1: Αυτό είναι το πιο δύσκολο.
2: Είναι ένα άλλο ζήτημα. Δηλαδή περιμένουν να βγουν οι βαθμολογίες τους, περιμένουν, αλλά έχουν κάνει πριν τα μηχανογραφικά τους. Και αυτό εντάξει, δημιουργεί μια δυσκολία στο ότι δεν γνωρίζω τι θέλω να κάνω, ποιος είναι ακριβώς ο στόχος μου, που πρέπει να φτάσω και βαθμολογικά.
0: Είχαμε κάτι παρουσιάσεις από το γυμνάσιο που κάνει ο κ. Ζιαβιτσιάνος για το ΣΕΠ.
2: Κάνει πολύ σημαντικό
0: που
2: έργο.
0: Αυτό περιέγραφε. Δηλαδή, μπορεί να βγει κάποιος μηχανολόγος από το Πολυτεχνείο, να βγει ένας άλλος μηχανολόγος από κάποια αλλού και έχουν αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα. Ναι. Δηλαδή, σου λέει, δηλαδή, εντάξει, άλλο επίπεδο, το καταλαβαίνω.
2: Σίγουρα.
0: Αλλά όμως θα πω ότι δεν τελείωσε ο κόσμος αν δεν μπει εκεί και μπει εκεί.
2: Ναι,
0: και μετά με έναν ενδοτιακό το
1: θέμα είναι ότι κάνεις μια επιλογή. Αυτό είναι το λάθος. Για μένα είναι λάθος το εκπαιδευτικό σύστημα. Η κόρη μου είχε άγχος 2 χρόνια
0: το
1: πριν.
0: Άγχος, το λάθος λέει ότι
1: κάνεις
0: θα ήταν
1: μηχανογραφικό. Πριν
0: ναι, α, κατάλαβα. Δηλαδή να έχεις μια εικόνα του πώς θα έχεις πάει πρώτα.
1: Ναι, κάνεις μηχανογραφικό και βάζεις εκεί πέρα.
0: Τώρα οι δικαστικά λέγανε τι κάνουν. Δίνουν εξετάσεις.
2: Δίνουν εξετάσεις.
0: 29 Μαΐου ξεκινάνε, πότε τελειώνει.
2: τελειώνουν περίπου 8 Ιουνίου.
0: 8 Ιουνίου και μετά,
2: μετά έχουν βέβαια και τα ειδικά μαθήματα από τις 16 έως 25 Ιουνίου. Μετά θα βγουν οι βαθμολογικές.
0: Γλώσσες, σχέδια και τέτοια.
2: Ακριβώς, που τους ανοίγουν τις πόρτες σε κάποιες άλλες σχολές. Βγαίνουν οι βαθμολογίες περίπου τέλος Ιουνίου. Και μετά κάνουν τα μηχανογραφικά τους, έχουν περίπου 10 με 15 μέρες μέχρι μέσα Ιουλίου.
0: Άρα έχει βγει ο βαθμός.
2: Έχει βγει ο βαθμός.
0: Ναι, απλά. Ξέρουν, άρα, να κάνουν μηχανογραφικό, τι εννοείς.
2: Έχει βγει ο βαθμός, αλλά τι γίνεται.
0: Αλλά δεν έχουν βγει βάσεις.
2: Κάθε χρονιά, ναι, είναι διαφορετική. Γιατί είναι αυτό
0: δηλαδή.
2: Είναι το πολύπλοκο που λέμε των τελευταίων χρόνων τη ελάχιστη βάση αγωγή που βάζει κάθε μία σχολή, κάθε πανεπιστήμιο και διαμορφώνει διαφορετικά. Μέσα στο ίδιο πεδίο διαμορφώνει διαφορετικά τις βάσεις. Και αυτό κάνει το σύστημα πιο πολύπλοκο.
0: Άρα ψηλό άξιστη είναι ο βαθμός για το τι θες να κάνεις, γιατί δεν ξέρεις.
2: Είναι μια κατεύθυνση, αλλά δεν είναι το σίγουρο με αυτή την έννοια. Δηλαδή μπορούμε να δούμε μια μεγάλη διαφορά από την μια χρονιά.
0: Εκτιμάς ότι πάσχεις τη Βάνια, πάσχεις σε αυτό το σημείο. Δηλαδή πώς θα έπρεπε να ήταν, κατά τη γνώμη σου.
2: Ναι, δεν θα έπρεπε. Είδαμε ότι το να βάζει κάθε πανεπιστήμιο τη δική του βάση έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, μένουν σχολές κενές από φοιτητές, ενώ βλέπουμε ότι υπάρχει διαθεσιμότητα παιδιών να μπουν να σπουδάσουν. Αυτό ερημώνει κάποιες σχολές και κάποιες άλλες, βέβαια, εντάξει.
0: Τις υπεργεμίζει.
2: Ναι, τις υπεργεμίζει. Πράγμα. Είναι λάθος και το έχει φανεί και τα τελευταία χρόνια που έχει εφαρμοστεί αυτό το κενό. Δεν νομίζω ότι αυτή η ελάχιστη βάση εισαγωγή ανέβασε το επίπεδο το ακαδημαϊκό των μαθητών.
3: Απαξίωσε όπως πολλά ήταν, ευρήματα που δεν.
2: Όπως ήταν ο πρώτος, ας πούμε, έτσι, η πρώτη σκέψη των ακαδημαϊκών να το κάνουν.
0: Ωραία. Τώρα πάμε ξανά να επιστρέψουμε λίγο στη μελέτη και στο πλάνο των παιδιών τώρα. Από
2: ωραία. Κάνουν τις επαναλήψεις τους. Έχουμε πει ότι πρέπει να κοιτούν και τα λάθη τους από τα διαγωνίσματα που έχουν κάνει. Αν γράψουν κάποια διαγωνίσματα τώρα τελευταία, τα λεγόμενα προσομοίωσης ή αυτά που γράφουν για να είναι σε ζέσταμα πριν τις εξετάσεις. Αν κάνουν λάθη, δεν σημαίνει ότι θα πάνε στο αντίστοιχο μάθημα και θα αποτύχουν. Τα λάθη είναι γνώση. Καλύτερα που τα κάνουν αυτή τη στιγμή από το να πάνε την ημέρα των πανελλαδικών και να κάνουν αυτό το λάθος. Δηλαδή, μη στρεσαριστούν, έκανα λάθος πριν πάω να δώσω εξετάσεις, θα κάνω το ίδιο. Όχι. Κάθε λάθος που κάνουμε είναι μια γνώση για να μην το επαναλάβουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουν στο μυαλό τους. Την ώρα που διαβάζουν, προφανώς, χρειάζεται να κάνουν μικρά διαλύματα. Υπάρχει μια αποσυμπίωση. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μετά από κάποιες ώρες δεν αποδίδει το ίδιο. Δεν μπορεί να αντέξει, ας πούμε, διάβασμα 7 ώρες. Μπορεί κάποιος να λέει ότι διαβάζω 7 ώρες, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι αποδοτικό.
3: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω για το θέμα της διάβγειας. Είναι πολύ βασικό τα παιδιά να έχουν διάβγεια. Δεν μας έχει τύχει να μιλάμε και να λέω θέλω το πούντο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλο και πιο συχνά καθώς μεγαλώνει.
3: Ναι, αλλά δεν έχει να κάνει. Αυτό έχει να κάνει και με την κούραση την πνευματική. Σίγουρα. Έχει να κάνει με τον κακό ύπνο. Έχει να κάνει με την κακή διατροφή. Είναι πολύ βασικό τα παιδιά να θυμηθούν αυτά που έχουν διαβάσει.
2: Ναι, σίγουρα.
3: Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο εκείνη την ώρα.
2: Σίγουρα. Δεν θέλουμε καταρχάς συγκρίσεις. Δηλαδή, πόσο διάβασες αρχαία, διάβασα 6 ώρες. Α, εγώ διάβασα 3, δεν θα αποδώσω. Δεν θέλουμε αυτές τις συγκρίσεις. Καθένας έχει το ρυθμό του και έχει και τον τρόπο αποστήθησής του. Οπότε και κατανόησής του. Το δεύτερο είναι φυσικά ο ύπνος. Δεν μπορούμε να διαβάζουμε και τις 4 ώρες. 4 η ώρα τα ξημερώματα για να βγάλουμε την ύλη μας ή την επανάληψή μας. Όταν σηκωθούμε το πρωί θα νιώθουμε χάλια, δεν θα μπορούμε να αποδώσουμε. Ή την ημέρα των εξετάσεων, αν κάνουμε αυτό το ξενύχτη, θα διαβάζουμε εκφωνήσεις και θα καταλαβούμε κάτι άλλο. Το έχουμε πει ότι είναι τεράστιο λάθος αυτό. Οπότε, κοιμόμαστε καλά, ξεκουραζόμαστε, ο κουρασμένος εγκέφαλος δεν αποδίδει σωστά, όσο καλός μαθητής κι αν είναι κάποιος. Δεν θέλουμε τις συγκρίσεις φυσικά με τους υπόλοιπους και να πούμε ότι και για την ημέρα της εξέτασης χρειάζεται να έχει γίνει ένας καλός ύπνος, το πρωινό τους να είναι ελαφρύ φυσικά, εντάξει, και να είμαστε λίγο πιο νωρίς στο εξεταστικό κέντρο στο σχολείο μας, να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή και μας προσθέτει και αυτό ένα απρόσθετο άγχος.
0: Πόσους βλέπεις τους μαθητές σου?
2: Οι μαθητές μου είναι ψύχρεμοι.
0: Η εικόνα σου, και η εικόνα που σου μεταφέρουν κιόλας.
2: Ναι,
0: γιατί
2: οι μαθητές μου
0: στο παρόν
2: είναι ψύχρεμοι. Όχι σε όλα τα μαθήματα όμως. Δηλαδή κάποια που τους αγχώνουν περισσότερο κάνουν κάποιες εκρήξεις στο σπίτι. Εντάξει, είναι φυσιολογικό. Αρκεί να μην πάμε στο σημείο της υπερβολής. Και εκεί είναι που μιλάμε στους γονείς και τους λέμε ότι ηρεμήστε την κατάσταση, όχι συγκρούσεις, αφήστε το παιδί να εκδηλώσει αυτό που ίσως βιώνει.
1: Α, για πες αυτό, γιατί και εγώ δεν ξέρω από πού μου έρχεται κάτι φορές.
2: Ναι, τώρα τελευταία είναι δικαιολογημένο να...
1: Πιο πριν να κάνουμε πολύ άγχος. Τώρα τη βλέπω λίγο πιο ήρεμη, αλλά μου μίλαγε, πήγαινα επιθετικά. Λες και ήμουνα το τίποτα μέσα στο σπίτι. Α, είναι φυσιολογικό.
2: Ειδικά στους ανθρώπους που είναι κοντά μας και νιώθουμε οικειότητα ή ότι θα μας αγαπάνε ό,τι και αν γίνει αυτό που λέγαμε πριν.
1: Ναι, με πείραζε να σου πω την αλήθεια.
2: Αυτές οι εκρήξεις ρυθμού, ναι, και ειδικά άμα είναι κόρη με μάνα, πολλές φορές είναι και πιο σύνηθες το φαινόμενο αυτό. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά, επειδή βιώνουν στη σημερινή εποχή αυτό το φόβο της αποτυχίας, τους το καλλιεργούμε και εμείς δυστυχώς πολλές φορές και η κοινωνία. Τη σύγκριση, η πίεση που υπάρχει, μια βεβαιότητα για το μέλλον πολλές φορές, δηλαδή να μείνω Ελλάδα, να φύγω στο εξωτερικό, όλες αυτές οι προσλαμβάνουσες τους δημιουργούν μια τρομερή πίεση. Καλό είναι να τα αποφορτίζουμε.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα. Και πλησιάζουμε λοιπόν σε αυτή τη τέτοια. Τους λέμε λοιπόν δεν είναι μια στάση σου, μια τέτοια.
2: Οι πανελλαδικές, ναι, είναι ένα σημαντικό σταθμός, δεν είναι το τέλος της ζωής μας. Σίγουρα η αξία τους δεν προσδιορίζεται μόνο από αυτές τις εξετάσεις. Και όπως είπαμε, και να μην είναι η πρώτη επιλογή κάποιου, καλό είναι και ευχής έργο να είναι η πρώτη του επιλογή, να περάσει εκεί που θέλει. Αλλά και η δεύτερη και η τρίτη. Είναι πολύ σημαντικές επιλογές σε ένα μηχανογραφικό δελτίο. Μπορεί με ένα μεταπτυχιακό να κάνει αυτό που θέλει και να ολοκληρώσει το όνειρο που μπορεί να έχει ένα παιδί στο
1: Κοίταξε,
2: μυαλό του.
1: Εγώ της έλεγα να είσαι πρώτα απ' όλα καλός άνθρωπος, αυτό με διέφερε, και τη Μάλωνα που δεν ήταν, ξέρεις, κάποιος
0: φίλος. Α, δεν ήταν καλός άνθρωπος.
1: Μικρούλα, ξέρεις, τώρα με τις φίλες και αυτά. Πρώτα απ' όλα αυτό. Και ναι, τώρα που διαπιστώνω πώς εξελίσσεται το σύστημα το εργασιακό, σκέφτομαι ότι ήμουν πρωτοπόρα, χωρίς να θέλω να φερθώ ναρκισσιστικά, γιατί η ενσυναίσθηση.
0: Μιλές πολλά, αγαπητή, στο αποτέλεσμα θα κρυθείς.
1: Ναι. Λέω τώρα, το λέω έτσι, ναι, χωρίς να θέλω, για να μιλήσω για το σύστημα. Η ενσυναίσθηση, η ομαδικότητα, η κατανόηση είναι οι δεξιότητες που περισσότερο απαιτούνται στον εργασιακό χώρο και σε δεύτερη μοίρα έρχονται τα πτυχία.
0: Σε αυτό συμφωνούμε πολύ.
1: Άρα, τι θέλω να πω, ότι στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, δεν πειράζει, όπως είπες και εσύ, ας μην μπούνε. Μπορεί να κάνουν κάτι άλλο και παράλληλα να καλλιεργήσουν οργανωτικές δεξιότητες ή δεξιότητες τέτοιου τύπου, γιατί με την τεχνική νοημοσύνη πολλά εκ των γνώσεων τείνουν να αντικατασταθούν. Πολλές θέσεις εργασίας χάνονται επίσης και μένουν αυτά. Δηλαδή να μπορείς να επικοινωνείς με τον άλλον, να είσαι συνεργάσιμος, να τον καταλαβαίνεις.
2: Εμένα η άποψή μου είναι σίγουρα ότι η πρώτη αξία είναι ο άνθρωπος. Έτσι, σίγουρα. Το πρώτο που πρέπει να τους καλλιεργήσουμε είναι αυτό που είπες και εσύ, η ενσυναίσθηση. Από εκεί και πέρα η γνώση όμως είναι σημαντική. Δηλαδή μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να είναι ένα εργαλείο το οποίο μας βοηθά, διευκολύνει τη δουλειά μας, το βλέπουμε σε πολλαπλούς τομείς. Όμως δεν πρέπει να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο νου. Δηλαδή για τα μικρά παιδιά που δεν έχουν μάθει ακόμα να εκφράζονται πολύ καλά, να σκέφτονται ολοκληρωμένα ή κριτικά, η χρήση του σε μεγάλο βαθμό και της τεχνητής νοημοσύνης για να γράψουμε, να μιλήσουμε, να εκφραστούμε, θεωρώ ότι είναι καταστροφική.
0: Δηλαδή, ξέρεις τι ώρες εκθέσεις γράφει το ChatGPT.
2: Θέλω να πω ότι άλλο να ξέρεις να γράφεις καλά και επειδή θες να επιταχύνεις αυτό που κάνεις, γιατί ο χρόνος ξέρουμε ότι είναι πολύτιμος, να το χρησιμοποιήσεις και να το διορθώσεις και όλες πολλές φορές και να το αξιοποιήσεις δημιουργικά, και άλλο να μην ξέρεις και να μπαίνεις στη διαδικασία να αντικαθιστά τη δική σου σκέψη. Σίγουρα η γνώση είναι σημαντική. Αν δεν περάσουν στην πρώτη σχολή, ας περάσουν στη δεύτερη, στην τρίτη. Σίγουρα είναι στις πρώτες επιλογές και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά και να υπάρξει χτυπαξίλο μία αποτυχία, μπορεί να υπάρξει και η δεύτερη φορά. Δηλαδή δεν χάθηκε και ο κόσμος κάποιος να ξαναδώσει. Όμως εμείς τώρα πάμε αισιόδοξα. Πάμε με το σενάριο ότι έχουμε διαβάσει. Παιδιά, έχετε κάνει προσπάθεια και γονείς και εσείς μαζί με τα παιδιά, εντάξει. Θα πάνε όλα καλά, αρκεί να υπάρχει ψυχραιμία και να γράψετε αυτά που ξέρετε. Γιατί το άγχος μπλοκάρει ακόμα και αυτό που γνωρίζω. Πάμε με αυτό το αισιόδοξο σενάριο.
1: Χαλαρώνουμε, έτσι, τρώμε καλά, ωραία, κοιμόμαστε, ακριβώς, καλά. Και
2: Αγάπη υπάρχει, μια μεγάλη αγκαλιά από όλους αυτούς που είναι λοιπόν, γύρω στην οικογένεια. Καλή επιτυχία να πούμε σίγουρα σε όλους τους μαθητές. Και εδώ είμαστε, θα πούμε και άλλα tips και ό,τι άλλο θέλετε.
3: Και όσοι έχετε γάτες, βάλτε τις να κάνουν πρρρ, να πάρει όλο το άγχος. Εσύ δεν ξέρεις από αυτά. Να είστε ωραία που το παίρνει το άγχος.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλα και εσείς ό,τι και αν κάνετε.
0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς τώρα το ραντεβού μας δεν είναι για το επόμενο, γιατί βαφτίζω το παιδί της αδερφής μου το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα είναι
3: ωραία,
0: το μεθ επόμενο.
2: Με το καλό.
0: Να είστε όλοι καλά.

0: Το σύστημα SetPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SetPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SetPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
6: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Υποθέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τραμαντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

0: Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός για 3 εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα παραμένει νούμερο 1 για 4η εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με Ελένη Φουρέρα. Αλληλούια, νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.
1: 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40. Νέα είσοδος, Ιουλία Καλυμάνη, με εξόδεψες στο νούμερο 36, λίγο πριν στο 40. Ελένη Φουρέρα, Αλληλούια, 39, Αρία Λινίδου, Ό,τι και να γίνει θυμίσου, 38, Λένα Ζευγαρά, Τα Χάνω, και στο νούμερο 37, Γιώργος Παπαδόπουλος, Εκείνος. Έρχεται και άλλη νέα είσοδος, η Νατάσα Θεοδωρίδου, έχει καινούριο τραγούδι, Φορτηγό, νούμερο 35.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Peggy Zinamina στο νούμερο 31, 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40, Ελένη Φουρέρα, Αλληλούια. 39, Αρία Λινίδου, Ό,τι και να γίνει θυμίσου. 38, Λένα Ζευγαρά, Τα Χάνω. 37, Γιώργος Παπαδόπουλος, Εκείνος. 36, Ιουλία Καλυμάνη, Με Ξόδεψες. 35, Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό. 34, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. 33, Νίκος Βέρτης, Τι να πω. Στο νούμερο 32, Σταβέντο, Αναστασία, Για σένα που λατρεύω. Και 31, Μπέγκι Ζίνα, Αμινά. Έρχεται το Σούσουρο. Έρχεται η Ανδρομάχη. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα. Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα.

0: Τρεις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε στο νούμερο 26 του Hot 40 μας. Λίγο πριν στο 30 Ανδρομάχη Σούσουρο, 29 Λυκοκίνα από Πούκιος που 28 Νατάσα Θοδωρίδου τα χειρότερα. Και στο νούμερο 27 Γιώργος Κακοσέως λέει. Έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια, νούμερο 25, μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα.
1: 25.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Έλα κυνηγέ. Είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
8: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

Ήταν στο νούμερο 30 του Hot 40 μας την περασμένη εβδομάδα, τώρα στο νούμερο 21. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις, και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30 Ανδρομάχη Σούσουρ, 29 Λυκοκίνη από Πού και ως Πού, 28 Νατάσα Θοδωρίδου τα χειρότερα, 27 Γιώργος Κακοσέως Λέει, 26 Δέσποινα Βανδύ Καλά Να Περνάτε, 25 Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια, 24 Βασίλης Καράς Δε Μετανιώνω, 23 Πόντρε Μπέτικο, 22 Νίκος Μακρόπουλος Σε Θέλω Παράφορα, και στο νούμερο 21, Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με το Χρήστο Μάστορα, Μαργαρίτα, νούμερο 20 στην παρέα μας. Ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 20.

0: γίνεται.
1: Ήταν στο νούμερο 20 του Hot 40 μας την περασμένη εβδομάδα. Τώρα στο νούμερο 16 Real Ενίδο. Εξηγήστε μου λίγο πριν στο 20 Χρήσος Μάστορας Μαργαρίτα. 19 Γιώργος Λιβάνης εκδοχή. 18 Αναβίση εξαίρεση. Και στο νούμερο 17 Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς. Έρχεται ο Γιάννης Πλουταρχός. Δεν γίνεται νούμερο 15. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1. Θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή.
2: 15.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

0: από το 1992 μπορεί να άλλαξες εμφάνιση, σπίτι, δουλειά. Ποτέ όμως δεν άλλαξες συχνότητα. 30 χρόνια Ionian Galaxy και πάμε παρέα για τα 100 στους 90,8.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Ήταν στο νούμερο 16 του Hot 40 μας την περασμένη εβδομάδα, τώρα στο νούμερο 11. Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, 19 Γιώργος Λιβάνης, εκδοχή, 18 Αναβής, εξαίρεση. 17 Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, 16 Ρία Λινίδου, εξηγήστε μου. 15 Γιάννης Πλουταρχός, δεν γίνεται. 14 Ιουλία Κανημάνη, εξαίρεση εσύ. 13 Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. 12 Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας. Και στην 11η θέση Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με τον Ηλία Βρετό, Μάτια μου, νούμερο 10. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1? Σε λίγο, υπομονή. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

Δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Θοδωρής Φερισίπες στο νούμερο 6 του Hot 40 μας. Λίγο πριν στο 10, Λίας Βεντός, Μάτια μου 9. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη 8. Χρήσος Αντικάε, μια καψούρα έχω. Και στο νούμερο 7, Χρήσος Μενιδιάτης, μέχρι εκεί μπορούσες. Αναστασία Βρέχη νούμερο 5. Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο 1. 5.

Σταθερά στη δεύτερη θέση του Hot 40 μας Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια και πριν αποκαλύψω το νούμερο 1 γρήγορα να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 Ηλίας Βρετός Μάτια μου, 9 Δέσποινα Βανδύ Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρι, 8 Χρήστος Αντικά μια καψούρα έχω. 7 Χρήστος Μενιδιάδης Μέχρι εκεί μπορούσες, 6 Θοδωρής Φέρης Είπες, 5 Αναστασία Βρέχη, 4 Γιώργος Σαμπάνης Δε Μ' Αγαπούσες, 3 Μαρίνα Σάτι Λέωνο Βάθενς Εδώ και στη δεύτερη θέση Νίκος Απέργης Αυτά τα χίλια. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το πρώτο μας νούμερο 1 για τον ολοκένουργιό μας μήνα, για τον Μάιο? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιοργαντάς. Δεν είμαι μόνος. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός νούμερο 1 για τέταρτη εβδομάδα. Απολαύστε το.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Σε άλλη μια χρυσή εκπομπή στον αγαπημένο σας σταθμό, καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου για τις επόμενες δύο ώρες ξέρετε ότι το πάρτι των αναμνήσεων ξεκινά. Και όταν λέμε αναμνήσεις, το λέμε με την έννοια την θετική. Δηλαδή, μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και θυμόμαστε όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, με βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε αγαπημένες μουσικές παραγγελίες και εμείς τα κάνουμε. Με όλα αυτά πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Και σήμερα λοιπόν θα σας παίξουμε τα καλύτερα, αρκεί να έχετε πολύ καλή διάθεση για να απολαύσετε προγραμματάρα. Διαφορετικά θα μπούμε στη μαύρη λίστα. Το πιάσατε υπονοούμενο? Ναι, ξεκινάμε δυναμικά με μια μεγάλη επιτυχία της Ladies του ελληνικού τραγουδιού σε μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με την Lady να ερμηνεύει. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα, νύχτα έρχεσαι και φεύγεις νύχτα. Δεν θα βρεις ξανά ανοιχτή την πόρτα για να κάνεις τη γνωστή σου βόλτα.

γύρω σου να θέλει, εδώ γυρνάς.

Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να απολαμβάνετε αυτό το μίξ χρυσών επιτυχιών με τα σφινάκια των επιτυχιών που αγαπάτε. Είναι σημερινά και τα αγαπάτε και, και τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική ασπιρίνη. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral επειδή το παίζεται πάρα πολύ στο TikTok και έχει ερμηνεύσει στο μακρινό 2008 η Άντι Σαμίου. Είναι ξένοι συνθέτες. Η στίχη είναι της Άντι Σαμίου. Είναι μια pop εκδοχή της και λέει: Σου λέω παραδόσου, να γίνω το μωρό σου. Μ' αγγίζεις, πεθαίνω, για σένα αρρωσταίνω. Ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπιρίνη. Με ένα φιλί σου να δεις τι θα γίνει. Υπέροχο δεν είναι? Πάμε να το απολαύσουμε.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Αγαπημένα κλασικά σε μια χρυσή εκδοχή στον Goldies Radio Show με τον Μαραγιώτη Κουνιάκη στο τιμόνι του αγαπημένου σας σταθμού. Μείνετε πάντα συντονισμένοι, διότι τώρα θα αναρωτηθεί ο Σάκης Ρουβάς αν υπάρχει αγάπη εδώ. Στο μακρινό 2006 από το ομότιτλο άλμπουμ, το οποίο είχε το συγκεκριμένο τραγούδι δύο τίτλους, 18 και υπάρχει αγάπη εδώ. Μια σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού και του Βαλεντίνο, με το Σάκη να ερμηνεύει πώς υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθει στα 18. Είμαι ο μόνος που ξέρει τι θες, γύρνα πίσω το χρόνο και δες. Όλα τα έχει πει ο Σάκης, όλα.

0: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
1: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης, είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
2: Είμαι ο Ηλίας Τουμασάτος. Είμαι καθηγητής Λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού. Όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
3: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος, το δίκαιο παιχνίδι.
0: Μην το αφήνετε στην τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ. Γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
1: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Μιλήστε και με τους ειδικούς.
2: Στον Απόγλου, οι ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
3: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόγλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
2: Απόγλους. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην Παιδιατρικής Νοσοκομείου Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710-27320, email apoplus@otenet.gr.

πάμε τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να απολαύσουμε ένα μοναδικό group το οποίο έχω την εντύπωση πως κάνει comeback. Είναι η Vegas και το τραγούδι τους πονάει. Πριν μερικά χρόνια είχε γίνει viral και έπαιζε πάρα πολύ στα ραδιοφωνικά airplay των ραδιοφώνων όλης της Ελλάδας. Και βεβαίως το single αυτό είχε και προκλητικούς στίχους. Αυτό που κάνω εγώ χρόνια προσπαθείς, να μη μ' ακολουθείς. Αυτό που κάνω εγώ θες να μιμηθείς, να μην το προσπαθείς. Και μετά λέει τους πονάει όλα τα άλλα. Αλλά γιατί τα λέω εγώ? Μπορούμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα και να δυναμώσουμε την ένταση στο δικό μας πάρτι των χρυσών επιτυχιών εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.

Κάθεση μοναδική εδώ στη νούμερο 1 εκπομπή στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε τρόπους επικοινωνίας Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνος Κουνιάκης, βρείτε με και στο TikTok και στείλτε μου αυτά τα ωραία μηνυματάκια. Σε ακούω από την Κοζάνη, στην Κρήτη, η αγαπημένη μου συνήθεια. Όχι ότι το παίρνω πάνω μου. Ταπεινός παραμένω, ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Αλλά τουλάχιστον να νιώθουμε ότι το ακροατήριο δίνει feedback. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω στο μακρινό 2004. Έχει κυκλοφορήσει ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια. Και εκεί ξεχωρίζει και το Φωτιά Θαλασσί. Ο Χρήστος Δάντης γράφει τη μουσική, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης στους στίχους. Παρανοώ στην πόλη αυτή. Οι δρόμοι του ονείρου μου όμως κλειστοί. Παρανοώ και όταν μου λες πως μοιάζουν οι αγάπες με μαγδαληνές. Στίχος που έγινε ατάκα.

Τώρα του Διονύση Μακρύ είναι η απόλαυση. Μία σύνθεση του Βαγγέλη Τούντα σε στίχους της Εύης Δρούτσα που είχε γίνει ο εφιάλτης των DJs. Διότι θυμάμαι σκηνικά να πηγαίνει η φαν και να λέει θέλω το απόλαυση και ο DJ να κατεβάζει παροχή, διότι δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα να πηγαίνει συνέχεια σε ένα DJ και να του ζητάς παραγγελιές. Όμως για το συγκεκριμένο άσμα άξε τον κόπο. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση, ή σε αυτή που ονειρευόμουν τότε που περιπλανιόμουν να θερμινεύσει όλα.

0: σύστημα σε 10 ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΒΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΒΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το μότο της εκπομπής είναι μεταξύ άλλων περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Παίζουμε τραγουδάρες και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Συνεχίζουμε. 2015, μόλις 11 χρόνια πίσω, και ο Χρήστος Γολίδης κυκλοφορεί το άλμπουμ Έλεγα. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ήλιας Φιλίππου, μια αγαπημένη μπαλάντα η οποία είναι viral και παίζει μέχρι και σήμερα. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε από αυτά, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Με τον Χρήστο Γολίδη να κάνει μια καριέρα, μπορεί να μην είναι νούμερο ένα όνομα, όμως τα σου ξεδάκια του τέλει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ελάτε τώρα να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Ελάτε τώρα να γκρουβάρουμε και να έρθει στο μουσικό προσκήνιο η απόλυτη Ελληνίδα Star. Που ό,τι και αν κυκλοφορεί, γίνεται χρυσό. Εμείς θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω με την αναβίση ως απόλυτο icon στο εν λόγω βίντεο κλιπ. Θα το θυμηθείτε, θα ερμηνεύσει Έχω πεθάνει για σένα. Ένα track που τη έχει γράψει ο μουσικός της μέντορας ο Νίκος Καρβέλας, με τον οποίο είναι αχώριστη και θα μας χαρίσουν πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες και για τα επόμενα 10 χρόνια. Έχω πεθάνει για σένα, απόλυτη Ελληνίδα Star, εδώ στο Goldies Radio Show.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι στα αγαπημένα κλασικά και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Κωνσταντίνα το μακρινό 1986 με τίτλο «Κι αυτό το βράδυ». Αν θυμάστε καλά, έλεγε «Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας». Κάποια στιγμή ήρθε η Κωνσταντίνα και συμπράττει με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και φυσικά έδωσαν στο μακρινό 2008 μια νέα φρεσκάδα στο εν λόγω τραγούδι, καθώς έγινε ντουετό. Μια μουσική και στίχη Στέλιος Φωτιάδης και Πάνος Φαλάρας. Μην ξεχνάμε πάντα τα credits. Και αυτό το βράδυ πάμε να το απολαύσουμε.

όταν φεύγω εγώ. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως

Είμαστε έτοιμοι τώρα με το επόμενο track να μυρίσει η συχνότητά μας καλοκαίρι, αν αυτό μπορούσε να συμβεί. Διότι αυτά τα ωραία track με ωραίους στίχους που παραπέμπουν σε γευστικές απολαύσεις, καλοκαίρι πάντα κυκλοφορούσαν. Μιλάμε για τον Σαρμπέλ στο μακρινό 2004. Είναι η Σοκολάτα. Ένα track που χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα. Είσαι αυτό που μου αρέσει, μια σοκολάτα. Και σε ποιον δεν αρέσει σοκολάτα? Και όπως είπε βεβαίως και η αγαπημένη μας Σοκολατάκη, κανείς. Έτσι, αυτά τα πει η κυρία Μπακογιάννη, για να το συνδέσω λίγο με τη σοκολάτα. Πάμε να...

Μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα εδώ στη δική μας μουσική διαδρομή. Δύο φορές την εβδομάδα τα λέμε πάντα. Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και μια ομάδα συνεργατών στην επιμέλεια της εκπομπής. Γι' αυτό Goldies κάτω παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να στέλνετε αυτά τα οποία αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σύμπραξη του Μπο με την Χριστίνα Σάλτη στο μακρινό παρελθόν με τίτλο Κάνε με να τρελαθώ. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μια φρεσκάδα, έχει pop επιρροές και είναι ξεσημωτικό. Και είναι, συγγνώμη, ξεσηκωτικό. Μέσα μου να ζεις, τίποτα άλλο να μην μου πεις. Κάνω τώρα μια ευχή να είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαι πάντα εδώ να φωνάζω σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ καν.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας διαδρομής. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα, οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, όπου παίζουμε πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές μας ακούτε και σε επανάληψη. Κάποια βραδάκια που μπορεί να είναι και αμιγώς ρομαντικά, ή οποιαδήποτε ώρα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ραδιοφώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Τάσεις Καταστροφής. Δεν θέλω να έχετε καμία τέτοια τάση. Θέλω μόνο χαμόγελο, θετική ενέργεια και αγάπη μόνο. Love will conquer the world. Τι ατακάρα είπα τώρα. Φίλοι μεγάλο, μουα!

λείπει η ζωή. Αν δεν είσαι εδώ, χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με το

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: παράνομος λαθροθύρας.
1: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
0: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
1: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
3: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
2: Και την έχεις.
3: Άμικρο Πληροφορική.
2: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
3: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
2: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
3: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
2: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
3: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
2: Άμικρο Πληροφορική.
3: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
7: Σου σκάρτω καλοκαίρι, καταιγίδες μεσημέρι.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά.

0: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Μια Κυριακή που φτάσαμε να είμαι εγώ εδώ και εσύ εκεί. Για σένα μια καινούρια εβδομάδα. Ως νύχτος αφού είχαμε λιακάδα. Δεν υπάρχει

0: boom boom girl.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: 8 σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Ψάχνεις καλοκαίρι? Πιάσε 90,8 Ionian Galaxy. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε. Πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Μ' αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα πιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Ionian Galaxy 90,8.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και... Τα σιγοτραγουδάς. Αποκλειστικά πρώτος.

Μία παρέα, ένας τόπος. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ionian Galaxy. Το Ιόνιο ακούει δυνατά στους 90,8.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή, 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή, 9 με 12 το βράδυ, στον Ionian Galaxy.
3: Προς τον άνεμο η σχέση μας κι εσύ. Σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί. Σε κυβερνά.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Όπως κι αν είσαι. Όπου κι αν είσαι. Σε όλο το Ιόνιο, ο Ionian Galaxy στους 90,8 ακολουθεί τα βήματά σου.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχουν. Ήρθε ο καιρός

πρώτος στις μουσικές, πρώτος στα ηχεία. Το σήμερα της μουσικής παίζει στους 90,8. Ionian Galaxy. Πρώτος στο Ιόνιο, πρώτος στην Καλλιέργεια.

0: 8 σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: φυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

0: 8 σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.
2: Γεια σας, είμαστε η REC
3: και ακούτε Ionian Galaxy 90,8.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: ακόμα.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.